0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go.

Ακούσα αυτό. Και αυτό. Ρέντιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Σκέφτεται η μαμά, εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Έτσι, χαλαρά, χαλαρά να με πας Νίκο, γιατί είναι Δευτέρα, είναι 17 Αυγούστου. Είμαστε όσοι είμαστε τέλος πάντων εδώ στο Λεκανοπέδιο Αττικής, πρέπει λίγο να μπούμε φυσιολογικά σε αυτή την εβδομάδα. Τώρα, αυτό που με ανησυχεί είναι η εικόνα που βλέπω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διότι εκεί που βλέπεις τον χάρτη του Λεκανοπεδίου και είναι όλα κατά πράσινα και λες αχ τι ωραία θα περάσω και αυτή τη βδομάδα άνετα, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι στο απόλυτο κόκκινο. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι σταδιακά αρχίζετε να επιστρέφετε. Ή φεύγουνε και κάποιοι γιατί είναι του Δευτέρου 15η μέρου του Αυγούστου, για να δούμε.

Λοιπόν, είμαστε 17 Αυγούστου, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά και εδώ στο στούντιο του Real FM για τις επόμενες 4 ώρες παρακαλώ θα είναι η Ελισάβα Τσαλαμάρα και ο Αλέξανδρος Κόντης, ο Νίκος Σαπρανίδης στη ρυθμίση του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός φυσικά στα Δελτία Ειδήσεων. Και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι 211-200-8200 ή studio papaki realfm.gr.

εορτολόγιο λέει ότι σήμερα γιορτάζουν οι Λευκοθέα, οι Λευκοθέοι, ο Μύρον, η Μύρα, η Μύρκα, ο Στράτος, Στράτον, Στράτης, Στράτα, Στρατεία, η Στρατίνα και η Στρατούλα. Όρκο δεν παίρνω να σας πω την αλήθεια, αλλά μάλλον θα έπρεπε να ρωτήσω τον Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμη, ο οποίος είναι και ο ειδήμων σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει, αλλά είχε φέρει τη γιορτή της Ελισάβετ, Νίκο, το Σεπτέμβρη. Και μία ωραία μέρα έρχομαι εδώ το Σεπτέμβρη πέρσι στη δουλειά και αρχίζουν όλοι και λένε πού είναι τα γλυκά και πού είναι τα γλυκά. Ποια γλυκά βρε παιδιά Σεπτέμβρη μήνα? Λέει γιορτάζεις, δεν γιορτάζεις? Όχι βρε αδερφέ, τι γιορτάζουμε, η Ελισάβετ παραδοσιακά 24 Απριλίου. Αλλά γι' αυτό λέω, μήπως θα έπρεπε να ρωτήσω τον Σπύρο Παπαδάκη.

Κατά τα λοιπά, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκυριακό όσον αφορά τις φωτιές. Τι κι αν ήταν 15 Αύγουστος, τι κι αν ήταν η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, οι φωτιές δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Ξεκίνησε με την μεγάλη φωτιά στην Σκύρο το Σάββατο και ολοκληρώθηκε με την μεγάλη και φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, γιατί εκεί θρηνούμε και δύο νεκρούς. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων 80-85 ετών που βρέθηκε νεκρό στην περιοχή Περιστέρια, εκεί όπου ξεκίνησε η πρώτη εστία, γιατί είχαμε και δεύτερη εστία λίγο αργότερα στην Σαλαμίνα. Και δεν σταμάτησε και εκεί, γιατί είχαμε και 10 τραυματίες που μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι 3 εξ αυτών είναι πιο σοβαρά.

πολλά τα καμένα σπίτια στην περιοχή και αρκετά και τα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Υπήρχε μία καταγγελία κατοίκου ότι ξεκίνησε η φωτιά στα Περιστέρια από ένα ακαθάριστο οικόπεδο, ένα οικόπεδο μάλλον γεμάτο σκουπίδια, για να το λέμε πιο σωστά.

Ένα τέταρτο αργότερα ξέσπασε και δεύτερη πυρκαγιά στην κακή Βίγλα Σελληνίων, στη Σαλαμίνα πάλι. Και πολύ γρήγορα και εκεί σπίτια έγιναν στάχτη. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μέσα σε 7 λεπτά ήταν πλέον ραγδαία η εξάπλωση της φωτιάς. Και ενδεικτική η δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής, του Γιάννη Αρτοπιού, ότι η ραγδαιότητα του φαινομένου εξέπληξε ακόμη και τους συναδέλφους του.

Χθες είχαμε και αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον αστακό έτολο Καρνανίας. Χθες το απόγευμα είχαμε και φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο με πλαστικά κοντά στην Λάρισα. Μηνύματα του 112 εστάλησαν ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα, γιατί λόγω των έφλεκτων υλικών υπήρχαν πολύ μαύροι πυκνοί καπνοί. Δύσκολο, πολύ δύσκολο το Σαββατοκύριακο, αλλά δύσκολη, πολύ δύσκολη είναι ολόκληρη αυτή η καλοκαιρινή σεζόν. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε μία μακάβρια λίστα ουσιαστικά με 10 θύματα σε πυρκαγιές από τις αρχές σχεδόν του καλοκαιριού. Ήταν στις 30 Ιουνίου, θυμίζω, στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, όταν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς εντοπίστηκε νεκρός ένας 66χρονος έξω από το σπίτι του και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού ο 12χρονος γιος του. Ενώ μία γυναίκα που υπέστη την ίδια ημέρα καρδιακή ανακοπή άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες αργότερα. Μαύρη ημέρα ήταν για την πυροσβεστική 29 Ιουλίου. Στο Ρέθυμνο είχαμε δύο πυροσβέστες, ο ένας 25 ετών και ο άλλος 58, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεση στη Νέα Κρύα Βρύση. Και την ίδια μέρα, αλλά σε άλλο μέτωπο φωτιάς, έφυγε από τη ζωή ένας 27χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής Ηγηθίου, έχοντας εισπνεύσει τοξικό καπνό. Συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο στις 2 Αυγούστου στην Ψάθα Αττικής έπειτα από σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων. Τότε βρήκαν ακαριαίο θάνατο ο 46χρονος Δανός χειριστής του ελικοπτέρου Μπέλ και ο Έλληνας συνάδελφός του. Την ίδια ημέρα είχαν τραυματιστεί και δύο πυροσβέστες. Και τελευταία θύματα στην μακάβρια αυτή λίστα, οι δύο ηλικιωμένοι, το ζευγάρι το οποίο βρέθηκε να έχει παγιδευτεί στις φλόγες χθες στα Περιστέρια Σαλαμίνας.

Αν βάλετε δίπλα σε αυτή την λίστα με τα θύματα τις δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες μάλλον, χιλιάδες στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη, τα δεκάδες καμένα σπίτια από την φωτιά κυρίως στη Δυτικοβιωτία, στην Σίβηρη Χαλκιδική, στη Σαλαμίνα, σε όλες τις άλλες περιοχές, καταλαβαίνει κανείς γιατί δύσκολο καλοκαίρι μιλάμε.

Τώρα, στη Σαλαμίνα το βάρος πέφτει στις έρευνες για τα αίτια αυτών των δύο πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε, πολλά σενάρια. Δημιουργούν εντυπώσεις, δημιουργεί εντυπώσεις το γεγονός ότι ξέσπασαν δύο εστίες με διαφορά μόλις 15 λεπτών. Υπάρχει, όπως είπαμε, η καταγγελία ότι η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από ένα οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως η δεύτερη φωτιά να ξεκίνησε από ένα όχημα που ήταν υπέστη βλάβη. Όλα αυτά θα τα δούμε αργότερα. Θα φιλοξενήσουμε και την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.

Α, και να μην ξεχάσουμε τη μεγάλη, για μία ακόμη φορά, θαλάσσια επιχείρηση η οποία στήθηκε για την μεταφορά κόσμου από τις παραλίες. Άλλωστε, βρισκόμασταν στο Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Είχε πλημμυρίσει και η Σαλαμίνα με κόσμο, με παραθεριστές, με ανθρώπους οι οποίοι μετακινήθηκαν προς το κοντινότερο στην Αττική νησί, ακόμη και για μία μονοήμερη εκδρομή. Πολλά σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες βρέθηκαν στο σημείο, απεγκλώβησαν συνολικά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, 593 άτομα από τις παραλίες Σατερλή και Κολόνες. Είναι η πολλωστή φορά που βλέπουμε τέτοιου είδους επιχείρηση στην Αθήνα, λίγες ημέρες πριν, να θυμηθούμε, τη Σίβηρη, της Χαλκιδικής και της Καλαφούρκας, δύο κοντινές περιοχές στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Αυτά ήταν λοιπόν τα δυσάρεστα του Σαββατοκυριακού, γιατί ευτυχώς μας έρχονται ευχάριστα και όπως συνήθως μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Και ακούσαμε τον εθνικό μας ύμνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, γιατί στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστος.

Στα 100 μέτρα ύπνιο με χρόνο 52-27, άκουσον άκουσον, 52-28 έκανε ο δεύτερος, ο Ιταλός αντίπαλός του, ο Τόμας Τσέκον. Μιλάμε τώρα για 0,1. Αυτή ήταν η διαφορά. Δεν μπορείς να πεις ούτε καν με μια χεριά διαφορά, έτσι. Κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν έχει σημασία όμως, κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φτάσει συνολικά τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά.

Και τι συγκλονιστικό αγώνα έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ανέβηκε μεν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, έκανε ένα άλμα στα 6 μέτρα, αλλά ήταν ένα συγκλονιστικό τελικό. Και στις καρδιές μας θα είναι χρυσός ο Μανόλο, καθώς πίεσε τόσο πολύ τον ντουμπλάντης που θα μπορούσε για αυτό το παρατσάκ, βρε παιδί μου, για αυτό το απειροελάχιστο που κουνήθηκε ο πύχης εκεί στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά, θα μπορούσε ο Καραλής να έχει φέρει τούμπα τον αγώνα.

δύο παιδιά λοιπόν από Χρυσάφι που μας έκαναν περήφανος μαζί με όλους τους άλλους βέβαια Έλληνες αθλητές που αγωνίστηκαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα στα δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης και στίβου στο Παρίσι και στο Μπέρμιγχαμ. Αντίστοιχα, λίγο μετά τις 10.30 θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος θα έχει πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά ηχητικά αποσπάσματα από αυτούς τους αγώνες.

0: Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την τουρκική πρόκληση, όχι ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι, με την δημοσίευση δύο προεδρικών διαταγμάτων για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία θαλάσσια πάρκα, έτσι όπως τα δημοσίευσε η Άγκυρα, επικαλύπτουν περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το ένα στο Βόρειο Αιγαίο εκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο. Για να έρθει λίγο αργότερα η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την τουρκική πλευρά, ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Α, και η υπενθύμηση ότι τέτοιες κινήσεις, όπως λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Κάπως έτσι διαμορφώνεται λοιπόν η επικαιρότητα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Απογευματινή, το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου, από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό. Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή τους στις φλόγες, 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα, 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις. Το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων, δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη Δένδια. Βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά Ιράν, στο στόχαστρο οι συναλλαγές της Τεχεράνης με το Πεκίνο και το ενδεχόμενο νέος χερσαίου αποκλεισμού. Στα οικονομικά θέματα, νίκεζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία Λαβράκι από την ΑΔΕ. Ένας έλεγχος ρουτίνας αποκάλυψε την καλωστημένη απάτη. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.320.000 ευρώ. Θα δούμε αργότερα πώς λειτουργούσε αυτή η απάτη. Φόρο απαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες, οι εξαιρέσεις, κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανοίξουν τα κίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση, και καταιγίδα στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί, ποτάμια νερού κατέβηκαν από το βουνό, δρόμοι κόπηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και άνθρωποι κινδύνευσαν. Στα αθλητικά, τα χρυσά παιδιά της Χολύβησης, Χρήστου Σίσκος. Ο Μανόλο έκανε πάλι το θαύμα του, ασημένιο με 6 μέτρα, και θύελα για την αρπαγή του Ντέλια από Ντόρτμουντ. Είναι η μεταγραφή του Κώστα Ντέλια από τον ΠΑΟΚ, η οποία έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις στους φιλάθλους του Δικέφαλου του Βορρά. Πάμε και στα νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Πρώτον, περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Δεύτερον, μπαίνουν σφήνα σε Λίμνο Σαμοθράκη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Και Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάηκε δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι τους. Στέφανος Μάνος, 1939-2026, πρωτοπόρος αιρετικός μεταρρυθμιστής. Γράφει εφημερίδα για τον Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή. Εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό, τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού. Και το ανέκδοτο, βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ. Σωστές μεν, από τον λάθος άνθρωπο δε, ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιός σας του ασκούσε σκληρή κριτική. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα. Θεομηνία έπληξε την Ανατολική Μάνη. Ο Στέφανος Μάνος και η παράταξη. Άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Τα παραδοσιακά κόμματα δεν ετόλμησαν να αντιπαρατεθούν με τον Φάρατς. Και αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων ζητεί ο κύριος Στασούλας. Λοιπόν, πάμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repanis Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Με μια εξαιρετική συνάδελφο όπως είσαι εσύ.
0: Εδώ βεβαίως, να είμαστε στο στούντιο να βλέπουμε.
10: Με τον Νίκο
0: την
10: Σαβρανίδη, εννοείται. Να σκάει το πρώτο φως της ημέρας και σε μια πόλη που κινείται αργά.
0: Επιτέλους.
10: Και πολύ όμορφα να κυκλοφορείς σε αυτή την πόλη και να γίνεται αργά. Δηλαδή, το είχα κάνει όταν είχα τρέξει η Μαραθώνιο. Ξέρω εγώ που ήμασταν.
0: Συγγνώμη, στον Μαραθώνιο κινούνταν.
10: Όχι, δεν κινούνταν.
0: Δεν υπήρχε τίποτα να κινηθεί.
10: Περνούσες από δρόμους που εμείς που δεν είμαστε κάποιους πρώτους, έτσι πηγαίναμε τσουκουτσουκου σιγά-σιγά. Περνούσες από δρόμους και απολάμβανες αυτή την ηρεμία. Ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, δεν πειράζει. Αυτό πειράζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
10: Δηλαδή ο ήχος των μηχανών, των αυτοκινήτων κτλ.
0: Την ώρα που εσύ ήσουν στον μαραθώνιο και έλεγες τι ωραία, τι ωραία, και εγώ είμαι και προς τα μέσα τέλος κτλ. Και τσούκου τσούκου κινούμε. Θέλω να σου πω ότι αυτοί που είχαν εγκλωβιστεί στους δρόμους.
10: Γύρω, γύρω, βεβαίως, ακριβώς. Δεν περνάνε και πολύ καλά.
0: Την ίδια εντύπωση
10: με σένα. Δεν περνάνε καθόλου καλά και είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Είναι ένα θέμα τώρα να κλείνει το κέντρο της Αθήνας. Κυριακές.
0: Πολλές Κυριακές.
10: Ο κόσμος δεν έχει δουλειά. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει δουλειά, γιατί εννοείται ότι κάποιοι αρκετοί δουλεύουν και Κυριακή. Αλλά έχει δικαίωμα ο κόσμος να πάει, ας πούμε.
0: Χαλαρά μια βόλτα στον εθνικό κήπο.
10: Οπουδήποτε.
0: Στο κέντρο της Αθήνας.
10: Οπουδήποτε. Και να μην το έχει υπολογίσει καλά. Και αρκετά στενά, αρκετούς δρόμους πιο πριν από την περιοχή που έχει κλείσει του αστικού κέντρου, να έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο κομφούζιο από το οποίο πρέπει να περάσουν αρκετά λεπτά για να απεγκλωβιστείς.
0: Έχεις και εσύ την εντύπωση ότι ναι, είναι άλλη κουβέντα, αλλά μια και την πιάσαμε, ότι είναι πάρα πολλά και θα αρχίσουν αυτά από το Σεπτέμβριο κυρίως, γιατί εντάξει τώρα δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Με διάφορες δραστηριότητες, κάτι ποδηλατικούς δρόμους, κάτι με μαραθώνιους, κάτι κάνουμε και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
10: Λοιπόν, τι θυμάστε τις ποδηλατοπορίες.
0: Ναι,
10: τα βράδια πλέον ευτυχώς, το λέω αυτό, ευτυχώς έχουν καταργηθεί. Εννοείται ότι ήταν σημαντικό για την ευαισθητοποίηση του κόσμου όσον αφορά την κυκλοφορία των ποδηλάτων μέσα στις πόλεις. Ξέρεις, πριν από 15-20 χρόνια δεν φανταζόμασταν ότι είναι εφικτό να κυκλοφορεί ένας ποδηλάτης στην Αθήνα. Λέγαμε που πάει ο τρελός.
0: Έτσι. Που πάει, ναι. Σιγά, μα σιγά, δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος.
10: Σιγά σιγά γίνανε και αυτές οι ποδηλατοπορίες. Εντάξει, άμα δεις τώρα ένα ποδηλάτη ο οποίος είναι και κατάλληλα εξοπλισμένος, δεν θα πεις που πάει ο τρελός. Θα πεις, okay, να προσέχει ο άνθρωπος αυτό. Όμως πρέπει να σου πω ότι δύο φορές έχω χάσει σινεμά από ποδηλατοπορία γιατί σε σταματούσαν στο στενό, άναβε πράσινο. Και μέχρι να περάσουν όλοι δεν μπορούσες να προχωρήσεις. Και σου λέγανε ρε παιδιά, έχει αρχίσει ταινία. Σιγά σιγά και ήταν και 2-3 χιλιάδες. Ήταν πάρα πολύ άτιμοι.
0: Πού να περάσουν όλοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι μάλλον θα πρέπει να υπάρξει λίγο έτσι πασπερμία δηλαδή αυτών των εκδηλώσεων.
10: Συμφωνώ πάρα πολύ.
0: Πέντε μέρες, δεν βάζω το Σάββατο, αν και το Σάββατο το πρωί που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, είναι δύσκολη ημέρα. Δηλαδή ακόμα εδώ, εγώ που κινούμε. Αποφεύγω το κέντρο και κινούμε βόρεια προάστια. Γίνεται της τρελής.
10: Εννοείται το Σάββατο και στα βόρεια προάστια.
0: Της τρελής.
10: Είναι δύσκολη μέρα. Στην Κηφισίας είναι δύσκολη μέρα. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν το Σάββατο για να κάνουν
0: φασόνια τους. Ό,τι δεν έχουν κάνει τις προηγούμενες
10: μέρες. Δηλαδή πήγαινε σε σούπερ μάρκετ Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι.
0: Να σου πω την αλήθεια, Σάββατο μπορούμε. Κοιτάμε να πηγαίνουμε όσο πιο νωρίς γίνεται. Δηλαδή, ή δυνατόν να πας και με το που ανοίγει το σούπερ μάρκετ για να τελειώσεις πιο νωρίς.
10: Εγώ το αντίθετο.
0: Εσύ πας τελευταίο.
10: Όσο πιο αργά γίνεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή μένει μια Κυριακή ουσιαστικά που λες χαλαρά να βγω, να πιω έναν καφέ, να κάνω ένα περπάτημα. Να πάω κάτι να δω στο κέντρο. Νομίζω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει λίγο να αρχίσουν να αποκεντρώνονται.
10: Όχι, έχεις
0: απόλυτο. Γιατί έχει αποκεντρωθεί σε αυτή τη χώρα, θα μου πεις τώρα. Για να αποκεντρωθούν οι εκδηλώσεις.
10: Δεν γίνεται, ας πούμε. Κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί για το μαραθώνιο. Υπάρχει άνθρωπος που θα διαμαρτυρηθεί για το μαραθώνιο.
0: Αλλά αν έχεις αγώνες δρόμου μία φορά το μήνα, ξέρω εγώ.
10: Δεν γίνεται.
0: Κάτι δεν θα πάει καλά.
10: Δεν γίνεται, ναι. Και είναι και Σάββατο βράδυ κάποια. Είναι και κάποιες καθημερινές που είχαν παίξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα που πραγματικά παραλίγο να γίνει επανάσταση και εξέγερση στην Αθήνα. Είναι θέμα.
0: Θέμα.
10: Όπως βεβαίως, Ελισάβετ μου, είναι θέμα γενικά τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό. Είναι πραγματικά.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κάτι ριζικό και κάτι δραστικό?
10: Κοίτα, τώρα η μόνη μας ελπίδα τώρα πραγματικά είναι το 2030. Είναι αυτό το έργο, ο τριπλός κόμφος στο Σκαραμάγκα, που είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, στα μέσα του Ιουλίου. Είναι ένα έργο βεβαίως το οποίο θα περάσουν τουλάχιστον 4 χρόνια
0: σίγουρα,
10: για να κατασκευαστεί, αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην υπάρχουν, όπως συμβαίνει σε όλα τα δημόσια έργα, τα μεγάλα και αυτού του μεγέθους. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή λύσεις. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα για να το ερευνήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι πανάκια τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι είναι σε πολύ καλό βαθμό. Όχι ότι λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Όχι ότι έχουν την πυκνότητα που θα έπρεπε να έχουν.
0: Τίποτα
10: από
0: αυτά δεν έχουν. Γι' αυτό και δεν έχουν κερδίσει ενδεχομένως και την εμπιστοσύνη. Θέλω να πω ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν το μετρό. Βλέπεις τι γίνεται καθημερινά στις αποβάθρες, στους σταθμούς του μετρό. Πόσοι το προτιμούν. Και εκεί ακόμα η συχνότητα των δρομολογίων δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Με τόσο κόσμο.
10: Είναι χειρότερη πλέον.
0: Ναι, δηλαδή, με τόσο κόσμο που τα επιλέγει.
10: Τα τελευταία χρόνια, ειδικά το μετρό, τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ πιο αραιά από αυτό το οποίο ήταν στο παρελθόν.
0: Στην αρχή, ναι, ακριβώς. Είναι και πολύ περισσότερος ο κόσμος που επιλέγει πια το μετρό. Αντί να αυξάνεται η συχνότητα.
10: Δεν ξέρω αν είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος ή αν φαίνεται περισσότερος ο κόσμος
0: λόγω της καθυστέρησης.
10: Το γεγονός ότι είναι πιο αραιά τα δρομολόγια. Δηλαδή, άλλο είναι σε ώρα αιχμής να έχεις κάθε 3 λεπτά και άλλο να έχεις κάθε 5 λεπτά.
0: Κάθε 5, κάθε 6.
10: Αυτά τα λεπτά, τα 2-3 λεπτά καθυστέρησης, είναι πολύ σημαντικά, ούτως ώστε να συγκεντρωθεί πολύ περισσότερο κόσμος.
0: Γεμίζουν οι αποβάθρες. Είναι, τι να σου πω τώρα, σε ποια είναι η κλειστοφοβία, γιατί εγώ έχω και την αίσθηση, δεν μπορώ να είμαι σε χώρο με πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα σε υπόγειους χώρους.
10: Αρχίζω
0: λίγο και αισθάνομαι ότι κάτι.
10: Και εμένα δεν μ' αρέσει, να σου πω κάτι.
0: Δεν βλέπω την έξοδο.
10: Προτιμώ λεωφορείο. Λοιπόν, θέλω να είμαι, να βλέπω τι γίνεται γύρω
0: κοίτα,
10: μου.
0: Λεωφορείο παίρνω τώρα, θα σου πω, Αλέξανδρε. Και παίρνω λεωφορείο. Και εντάξει, το θέμα είναι, θα σου πω τώρα, πώς εξαφανίζονται τα λεωφορεία. Έχεις δει την τηλεματική και το σύστημα. Δεν ξέρω αν έχεις την εφαρμογή του ΑΣΑ.
10: Εννοείται.
0: Ωραία. Και βλέπω λοιπόν το λεωφορείο και είναι προγραμματισμένο. Λέει το δρομολόγιο να ξεκινήσει από την αφετηρία, ξέρω εγώ, 3 και 10 το μεσημέρι. Ξαφνικά εκεί που ήταν 3 και 10 το μεσημέρι να ξεκινήσει, βλέπω ότι δεν πάει 3 και 10, δεν το εμφανίζει.
10: Ναι.
0: Και μου λέει είναι προγραμματισμό τώρα 3 και 20. 3 και 25.
10: Γράψε λάθος, ναι.
0: Γράψε λάθος. Πού να το γράψω το λάθος και πόσες φορές.
10: Λοιπόν, δεν έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Έχω μπει στο site όμως αρκετές φορές, γιατί φέτος είχα και ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητό μου και χρειάστηκε να έρθω αρκετές φορές με λεωφορείο, να ξέρεις.
0: Ναι.
10: Στη δουλειά και σε περίεργες ώρες. Και εντάξει, έμπαινα στο site, έβλεπα, αλλά υπάρχουν στάσεις που έχουν τηλεματική, οπότε ξέρεις, έτρεχα
0: εκεί. Έχει και στο site και φαίνεται σε πόση ώρα.
10: Φαίνεται σε πόση ώρα, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν πέφτει μέσα, αλλά ήταν αρκετά καλό το πιστικό και στο site. Και βεβαίως πώς να πας σε οποιαδήποτε στάση, οι περισσότερες, θεωρώ πάνω από τις μισές,
0: έχουν πίνακα.
10: Ένα 70% έχουν πίνακα. Και ήμουνα αρκετά ικανοποιημένος από το πώς μετακινήθηκα τις ημέρες που δεν είχα αυτοκίνητο.
0: Εσύ δεν είναι πολλές. Εγώ επειδή το χρησιμοποιώ καθημερινά, θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολλές φορές που το σύστημα άλλο σου δείχνει, άλλο έρχεται.
10: Ναι.
0: Επίσης, αυτό το ότι το βλέπεις είναι 10 λεπτά και τα 10 λεπτά μπορεί να τα βλέπεις για 20 λεπτά. Τι σου λέει πάλι αυτό? Κάτι δεν έχει υπολογιστεί καλά, παιδιά. Προφανώς η κίνηση στον δρόμο, γιατί ένα λεωφορείο έχει ξεκινήσει, το βλέπεις ότι θα έρθει σε 10 λεπτά. Αλλά βλέπεις αυτό το 10 και έχουν περάσει και 20 κιλές. Τι έγινε, βρε παιδιά? Μόνους είναι τα συν 10.
10: Πτέσματα είναι αυτά, Ελισάβετ μου. Μακάρι να ήταν περισσότερα τα δρομολόγια και περισσότερος και ο κόσμος και περισσότερη και η διεκδίκηση του κόσμου. Γιατί νομίζω ότι εντάξει, και εμείς έχουμε σταματήσει λίγο να διεκδικούμε κάποια πράγματα. Διάβασα ότι θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει πράξη μια εξαγγελία του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χάρη Δούκα, ο οποίος πριν εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές του 2023 είχε πει ότι πρέπει να κάνουμε δημοτική συγκοινωνία στην Αθήνα και ότι αυτό είναι στο τελικό του στάδιο, το πρόγραμμα της δημοτικής συγκοινωνίας. και ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό από τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Κάτι το οποίο θα είναι αρκετά, δεν θα πω σημαντικό, γιατί πραγματικά δεν έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου ούτε τα δρομολόγια των λεωφορείων, ούτε
0: αλλά μπορεί να αποσυμφορήσει τουλάχιστον το κέντρο της Αθήνας σε κάποιες ώρες εκμής, ίσως να βοηθήσει. Γιατί η Αθήνα είναι και τίγκα στους τουρίστες όλη αυτή την περίοδο.
10: Αυτό πιστεύω.
0: Και παραμένει και το χειμώνα με πολλούς τουρίστες.
10: Α, βεβαίως. Και αυτό πιστεύω ότι θα δημιουργήσει έτσι μια κάπως πιο ωραία κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εννοείται ότι δεν πρόκειται να λύσει
0: το
10: μητροπολιτικό ζήτημα το οποίο.
0: Απλά είναι κινήσεις που μπορεί να γίνει και σε τοπικό επίπεδο. Να μην κοιτάμε μόνο τη μεγάλη εικόνα, αλλά να κοιτάμε και τοπικά-τοπικά αν μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε την κατάσταση.
10: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Να δεις τώρα τον κακό σχεδιασμό που έχει γίνει. Λεωφόρος Κηφισίας. Έτσι. Πόσες επιχειρήσεις έχει. Δεκάδες, εκατοντάδες μπορούμε να πούμε. Αν πούμε εκατοντάδες, δεν θα είναι και υπερβολή.
0: Γιατί είναι και πάρα πολλά τα γραφεία. Σε κάθε κτίριο που βλέπει κανείς, είναι και πάρα πολλά τα γραφεία. Δεν είναι μόνο τα εμπορικά καταστήματα.
10: Ακριβώς. Και εμπορικά καταστήματα που λες, μολ τεράστια, εμπορικά κέντρα κτλ. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Πόσοι εργαζόμενοι, χιλιάδες. Στην λεωφόρο Κηφισίας. Πόσες στάσεις.
0: Και θες να το εντοπίσω και στον Δήμο που είμαστε τώρα, στο Μαρούσι, το οποίο έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Με πάρα πολλές δραστηριότητες. Γιατί το Μαρούσι έχει και τα μεγάλα στάδια και γήπεδα.
10: Βεβαίως.
0: Έχει εκθεσιακούς χώρους.
10: Ναι.
0: Έχει εμπορικά κέντρα πολλά που προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια. Έχει πολλά γραφεία, πολλές επιχειρήσεις. Τα πάντα όλα.
10: Και παράλληλα, Σάββετ μου, σε ρωτάω.
0: Ναι.
10: Πόσες στάσεις του μέτρο στη λεωφόρο Κηφισίας.
0: Πολύ χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά.
10: Τι
0: κάτω.
10: Δεν πιάνει καν
0: και θυσίες. Πρέπει να περπατήσει και λίγο.
10: Ας το πούμε. Ας πούμε και τον ηλεκτρικό στο Μαρούς εδώ πέρα που περπατάς λιγάκι και βγαίνεις. Αλλά δεν είναι σχεδιασμός.
0: Ναι.
10: Είναι κάποια πράγματα τα οποία έγιναν στην πόλη αυτή την οποία ζούμε λάθος εξ αρχής. Μην πούμε για την έλλειψη πεζοδρομίων, μην πούμε για την έλλειψη ρημοτομίας, μην πούμε για την έλλειψη χωρών στάθμευσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βελτιωθούν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε μια ακόμα συνέντευξη. Το είχαμε επιχειρήσει με τη Στεφανία Κασίμη στις αρχές του Ιουλίου με εκπροσώπους από τον Σύνδεσμο Έλληνων Συγκοινωνιολόγων, οι οποίοι άνθρωποι λένε κάποια πράγματα τα οποία όντως δεν τα έχουμε σκεφτεί και μπορούν να μας δώσουν κάποιες λύσεις. Ας πούμε, υπάρχει ζήτημα με τους χώρους στάθμευσης. Είναι γνωστό αυτό, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε αρκετές άλλες περιοχές. Αυτό τι έχει αποτέλεσμα, να παρκάρουν.
0: Ο καθένας όπου μπορεί και όπως.
10: Ακριβώς. Αυτό επίσης είναι μία ακόμα. Μικρή μεν, μικρή, αλλά είναι μια ακόμα καθυστέρηση.
0: Ξέρεις, δεν είναι πολύ μικρή, γιατί άμα το δεις, ακόμα και στην Κηφισίας εδώ πως κατεβαίνεις, παρκάρει όλος και δεν έχει που να τα αφήσει. Καλά, έχουμε μάθει κιόλας ότι δεν μπορούμε να πάμε και λίγο παρακάτω, πρέπει να είμαστε εκεί ακριβώς που θέλουμε να σταματήσουμε.
10: Και αυτό το διπλό παρκάρισμα.
0: Θέλει να σταματήσει, ας πούμε, στο περίπτερο να πάρει, ξέρω εγώ, κάτι να πιει.
10: Κλείνει μια λωρίδα κυκλοφορία.
0: Θα κλείσει τη μισή τουλάχιστον, γιατί θα ανέβει ο μισός στο πεζοδρόμιο και ο μισός θα μείνει κάτω. Και αυτό γίνεται στην Κηφισίας, καταλαβαίνεις τι γίνεται στα στενά.
10: Βεβαίως, ας πούμε και υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Όπως η Λεωφόρος Δημοκρατίας στα Βιλίσια, που ξέρεις. Έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
0: Δεν υπάρχει
10: ποτέ δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια πρόταση για εντοπισμό αυτών των σημείων, όπως είναι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στα Μελίσια, που οδηγεί στο Χαλάνδρι, που πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά.
0: Θέλω
10: πάρα
0: να σου πω
10: οδηγεί.
0: Τα Μελίσια, εγώ που είναι η περιοχή μου πλέον, τα αποκαλώ τη Μικρή Ομόνοια. Μη σου πω και τη Μεγάλη Ομόνοια πλέον. Η Ομόνοια μπορεί να μην έχει τόση κίνηση. Διότι όλοι περνάνε και χρησιμοποιούν τα Μελίσια από την περιοχή των Βρυλισσίων, του Χαλανδρίου, του Γέρακα και πάει λέγοντας της Πεντέλης, για να βγουν προς την Κηφισίας ή για να βγουν στον δρόμο για να βγουν μετά Εθνική Οδό κτλ. Αλλά τα Μελίσια ήταν μια κοινότητα και έχει παραμείνει η περιοχή με την υποδομή της κοινότητας, όχι της περιοχής που ανήκει στο Δήμο Πεντέλης.
10: Έχει αυτόν τον ένα δρόμο που κανείς δεν προέβλεψε ποτέ ότι θα μπορεί να διοχετεύεται εκεί τόσος μεγάλος όγκος οχημάτων και πραγματικά είναι μια κατάσταση αβίωτη. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια σημεία σε όλη την Αθήνα.
0: Δεν ξέρουμε και είναι.
10: Υπάρχει στο Περιστέρι, ας πούμε, ένα σημείο. Αντίστοιχο στην Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν πραγματικά. Να δούμε την Ημιτού στο Παγκράτη. Αυτά λοιπόν τα σημεία με τα παρκαρισμένα, παρανόμως νομίμως δεν ξέρω, αλλά τρώνε τα παρκαρισμένα λωρίδες κυκλοφορίας. Η λεωφόρος Ημιτού στο Παγκράτη έχει 3 και 4 λωρίδες κυκλοφορίας κάποια σημεία της.
0: Θεωρητικά.
10: Θεωρητικά. Δηλαδή, πραγματικά, ποτέ όμως σε ώρες αιχμής δεν είναι πάνω από 2. ηλιοειδείς κυκλοφορίας. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Η πρόταση λοιπόν που υπάρχει είναι να δούμε ποιοι ελεύθεροι χώροι αλλά και ελεύθερα κτίρια μπορούν να μετατραπούν σε χώρους θάμπους, γιατί και τα κτίρια.
0: Και υπόγειους χώρους θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτιάξουν, γιατί είναι και δύσκολο να βρεις και οικόπεδα μεγάλα, ούτως ώστε σε περιοχές που έχουν, υπάρχει πολύ πυκνή δόμηση, ούτως ώστε να φτιάξεις χώρους στάθμευσης. Χώρους στάθμευσης, θα ήθελα, Αλέξανδρε, και όλοι οι σταθμοί του μετρό κανονικά.
10: Ναι, βεβαίως και εκεί πέρα τώρα, και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία.
0: Τώρα πού να τους φτιάξεις,
10: τώρα, ναι, ακριβώς.
0: Δεν γίνεται.
10: Λοιπόν, ο Νίκος Απραγνίδης μας έκανε την αντίστοιχη χειρονομία. Η ώρα είναι 7:48. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
12: Εδώ, δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
11: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
13: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
14: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
14: μονωτικά και στεγανοτικά
15: χρώματα,
14: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
15: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
14: υδραυλικά,
15: μηχανήματα κήπου,
14: κυγκαλερίας,
15: είδη μπαρμπεκιού.
14: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
15: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820-29-665.
15: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
14: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κώτης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Ο φίλος μας ο Νικόλας ο Σαπρανίδης είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η άλλη φίλη μας απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά επανερχόμαστε σε ρυθμούς?
2: Για πες.
1: Από τις απεργίες.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Έχουμε απεργία, πραγματικά.
1: Λοιπόν, πραγματικά και εγώ δεν το είχα αντιληφθεί για να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε και δεν έχουμε μια απεργία απλή. Έχουμε μια δεκαήμερη απεργία.
2: Δηλαδή.
1: Από σήμερα μέχρι τις 26 Αυγούστου απεργούν οι εφοριακοί.
2: Τι λες τώρα.
1: Δεκαήμερη απεργία και αποχή από τη διενέργεια ελέγχων. Και αυτό, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, ανατρέπει και τα σχέδια για το σαφάρι. Θυμάστε όλα αυτά που λέγαμε, ε?
2: Συγγνώμη τώρα, κατά μεσίσου του καλοκαιριού. Εντάξει, έχουμε περάσει λίγο στις καθυστερήσεις του καλοκαιριού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η περίοδος που μαθαίνουμε ότι πηγαίνουν στα νησιά. Κάνουν ελέγχους σωριδών,
1: πραγματικά. Χρησιμοποιούν drones, ντύνονται οι ίδιοι, συμμετέχουν σε δραστηριότητες, ανεβαίνουν σε ημερόπλια, μπαίνουν σε εστιατόρια, κάνουν τους πελάτες, σε όλο αυτό το σκηνικό.
2: Σε πανηγύρια πηγαίνουν, πιάνουν πράγματα, βίλες που γίνονται.
1: Τα πανηγύρια δεν είναι η τιμητική τους τώρα. Αυτό το τελευταίο 15 ημέρο δεν τους.
2: Από το 15 Αύγουστο και έπειτα, ναι.
1: Ναι, σου είπα, δεν είναι απλή απεργία. Είναι δεκαήμερη. Λοιπόν,
2: πρέπει να ακούσουμε και τα αιτήματα.
1: Επικαλούνται εργασιακά ζητήματα, αύξηση εγλεκτικού επιδόματος ζητούν, αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων είναι μερικά από τα αιτήματά τους.
2: Κοίτα, τώρα αυτό θα έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε πώς από την πλευρά των εφοριακών, από τους εκπροσώπους τους, πώς μπορεί να εξηγηθεί. Εννοείται ότι πάντα πρέπει να δίνουμε ένα προτέρημα στα αιτήματα των εργαζομένων, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στη δουλειά. Αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στην του πεδίου, ναι.
2: Ακριβώς, και αυτοί θα πρέπει να έχουν τα μέσα τα οποία θα πρέπει να έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους όσο το καλύτερα γίνεται. Γιατί πραγματικά λέμε για τις επιτυχίες που έχουν. Κανείς όμως δεν μας έχει πει πότε τι περνά ένας εφοριακός όταν κάνει αυτή τη διαδικασία. Και ξέρεις, υπάρχουν και αρκετά περιστατικά τα οποία τα γνωρίζεις και εσύ στο παρελθόν, ειδικά στο παρελθόν, εκφοβισμού εφοριακών.
1: Είναι ένα από τα αιτήματα, γιατί στο εξώδικο που έχουν αποστείλει που αφορά την απεργία τους, ζητούν λήψη μέτρων για την προστασία των υπαλλήλων στη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων. Ζητούν επίσης την καταβολή των υπεραιωριών και αντιμετώπιση των περιπτώσεων υπέρβασης του προβλεπόμενου ωραρίου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνονται σε ένα ωράριο, δουλεύεις το 9-5 τέλος.
2: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Όταν θες να πας σε εστιατόρια, θα πας και βράδυ. Όταν θες να πας στα ημερόπλια που κάνουν τις τουριστικές εκδρομές, θα πας και πολύ νωρίς το πρωί. Τα ωράρια είναι περίεργα. Σε κλαμπ, σε μπαρ, θα πας πολύ αργά το βράδυ.
2: Και νομίζω ότι οι επιτυχίες της ΑΔΕ και των εφοριακών δείχνουν από την άλλη και την αποτυχία της επιβολής μιας νοοτροπίας ότι ναι, όσα βγάζω τα δηλώνω. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο να γίνει, αλλά είναι πραγματικά, αποδεικνύεται τόσο δύσκολο τελικά πραγματικά να δηλώνεις, να κόβεις αποδείξεις για τα πάντα. Και εννοείται ότι επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έχουμε φτάσει σε περιπτώσεις που, ας πούμε, η ιδιοκτήτης ταβέρνας μας λέει: κάρτε μετρητά, παιδιά, θα πληρώσετε.
1: Ναι.
2: Μετρητά. Ωραία, για να κόψουμε και κάτι.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή, okay, να μην τα δηλώσουμε όλα. Και επίσης, σε αυτή την περίπτωση δεν σου κόβει και το ποσό που θα έπρεπε να σου κόψει.
1: Δεν σου κόψει, ενώ, δεν σου κόβει όλο το ΦΠΑ που θα έπρεπε
2: ακριβώς,
1: να κόψει.
2: Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιτέλους να περάσουμε σε μια εποχή που ό,τι λέμε, ό,τι γράφει ο κατάλογος, αυτό που
1: θα είναι και στο τέλος.
2: Έτσι, δηλαδή, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πώς θα κόψουμε.
1: Εννοείται ότι η επέκταση της κάρτας, του πλαστικού χρήματος, είχε αυτό το ρόλο.
2: Έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ το
1: Γιατί όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν στήλη που αφορά την απεργία τους, ζητούν λήψη μέτρων για την προστασία των υπαλλήλων στη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων. Ζητούν επίσης την καταβολή των υπεραιωριών και αντιμετώπιση των περιπτώσεων υπέρβασης του προβλεπόμενου ωραρίου. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνονται σε ένα ωράριο, δουλεύει το 9-5 τέλος.
2: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Όταν θες να πας σε εστιατόρια, θα πας και βράδυ. Όταν θες να πας στα ημερόπλαια που κάνουν τις τουριστικές εκδρομές, θα πας και πολύ νωρίς το πρωί. Τα ωράρια είναι περίεργα. Σε κλαμπ, σε μπαρ, θα πας πολύ αργά το βράδυ.
2: Και νομίζω ότι οι επιτυχίες της ΑΔΕ και των εφοριακών δείχνουν από την άλλη και την αποτυχία της επιβολής μιας νοοτροπίας ότι ναι, όσα βγάζω τα δηλώνω. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο να γίνει, αλλά είναι πραγματικά, αποδεικνύεται τόσο δύσκολο τελικά πραγματικά να δηλώνεις, να κόβεις αποδείξεις για τα πάντα. Και εννοείται ότι επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έχουμε φτάσει σε περιπτώσεις που, ας πούμε, η ιδιοκτήτης ταβέρνας μας λέει: κάρτε μετρητά, παιδιά, θα πληρώσετε. Ναι. Μετρητά, ωραία, για να κόψουμε και κάτι.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή, οκ, okay, να μην τα δηλώσουμε όλα. Και επίσης, σε αυτή την περίπτωση δεν σου κόβει και το ποσό που θα έπρεπε να σου κόψει.
1: Δεν σου κόψει, ενώ, δεν σου κόβει όλο το ΦΠΑ ναι, που θα έπρεπε ακριβώς, να αποδώσει.
2: Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει.

0: βράδυ.
1: Και νομίζω ότι οι επιτυχίες της ΑΔΕ και των εφοριακών δείχνουν από την άλλη και την αποτυχία της επιβολής μιας νοοτροπίας ότι ναι, όσα βγάζω τα δηλώνω. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο να γίνει, αλλά είναι πραγματικά, αποδεικνύεται τόσο δύσκολο τελικά να πραγματικά να δηλώνεις, να κόβεις αποδείξεις για τα πάντα. Και εννοείται ότι επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έχουμε φτάσει σε περιπτώσεις που, ας πούμε, η ιδιοκτήτης ταβέρνας μας λέει: κάρτε μετρητά, παιδιά, θα πληρώσετε. Ναι. Μετρητά, ωραία, για να κόψουμε και κάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή, okay, να μην τα δηλώσουμε όλα. Και επίσης, σε αυτή την περίπτωση, δεν σου κόβει και το ποσό που θα έπρεπε να σου κόψει.
0: Δεν σου κόψει, ενώ, δεν σου κόβει όλο το ΦΠΑ που θα έπρεπε να σου κόψει.
1: Ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιτέλους να περάσουμε σε μια εποχή που ό,τι λέμε, ό,τι γράφει ο κατάλογος, αυτό
0: θα είναι και στο τέλος.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πώς θα κόψουμε.
0: Εννοείται ότι η επέκταση της κάρτας, του πλαστικού χρήματος, είχε αυτό το ρόλο.
1: Έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ το.
0: Γιατί
1: ζήτημα.
0: Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν κάρτα, οπότε θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν το συζητάμε. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι διαφορετικό.
0: Ναι,
1: τόπιο.
0: Από την πολλή χρήση της κάρτας υπάρχουν περιπτώσεις που θέλω να έχω ψηλά στο πορτοφόλι μου και δεν έχω καθόλου. Βρίσκεσαι σε μια περίπτωση που να δώσει κάποια ψηλά, βρε παιδί μου.
1: Έχουμε περάσει στην άλλη άκρη. Ας πούμε, ρωτάει ο άλλος, και γιατί να βγάλεις μετρητά, γιατί να πληρώσεις μετρητά. Θες να κάνεις μαύρη συναλλαγή, κάτσε ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, έρχεται, βλέπεις ένα ανήψη, ένα βαφτιστήρικα του σοχόρου, θες να δώσεις ένα χατζηλίκι. Πας σε έναν σύλλογο, ξέρω εγώ, φιλοσοφικό, κάνει ένα μπαζάρ. Θες να δώσεις.
0: Κάτσε, μην τα μεταφέρεις και βρέεις και έχουμε άλλα, έτσι. Είδες ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός.
1: Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Να τα δηλώνεις και αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων.

Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Έλισσα με τη Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Νικόλαος Σαπρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας. Πολλές καλημέρες στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Στον φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, στον κύριο Θανάση. Στην κυρία Μαρία, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πραγματικά, ενώ είμαι ακροάτριά σας, ναι, μεν να ακούμε ειδήσεις, αλλά λες και ακούω τα κηδιόχαρτα όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό έχουμε πάθει ψυχολογικά όλοι και ακούμε όλο τραγικά πράγματα τελευταία, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με εκτίμηση, Μαρία από Αργυρούπολη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, και εμείς επιλέγουμε το μετρό, αυτή την ορφανή γραμμή.
1: Ναι, στιγμή, γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ.
0: Κάποια στιγμή, αν γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα, κοντά στο 2100, θα το προτιμούμε σίγουρα. Εντάξει, έχει φέρει αλλαγή το μετρό στη Θεσσαλονίκη, κυρίως για τους φοιτητές οι οποίοι κυκλοφορούν, χιλιάδες φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει, όπως λέει και ο Βράμ, έγινε μια αρχή ουσιαστικά, ναι, γιατί είναι μια ορφανή γραμμή όπως την αποκαλεί ο ίδιος.
0: Και στην Αθήνα μια είχαμε στην αρχή. Ή μάλλον δύο, αλλά εντάξει, τέμενα εδώ στο Σύνταγμα.
1: Ναι, οι οποίες επεκτάθηκαν στην πορεία. Για να δούμε λοιπόν με την επέκταση που θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βέβαια στη Θεσσαλονίκη, Αλέξανδρε, έχουν το θέμα ότι έχουν και τα έργα του flyover. Επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσωρινά χειροτερεύει μέχρι να καλυτερέψει. Γιατί όποιος έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα έχει καταλάβει ότι εκεί που γίνονται τα έργα επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζι. Οπότε οι άνθρωποι, ξέρεις, παίρνουν μία ανάσα μεν από το μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά όμως έχουν να αντιμετωπίσουν την επιβάρηση την κυκλοφοριακή περιφερειακά αυτή τη στιγμή. Έχει ακόμα χρόνο μπροστά στη Θεσσαλονίκη για να αποσυμφορηθεί και να πάρει μία ανάσα.
0: Λοιπόν, θες να ολοκληρώσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσελίδων,
1: ναι, ναι,
0: των
1: πάμε,
0: εφημερίδων, γιατί νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά από όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Σαλαμίνα και σε άλλες περιοχές της χώρας με τις πυρκαγιές. Το έλεγες και εσύ νωρίτερα, βαρύς ο φόρος που πληρώνουμε φέτος το καλοκαίρι, και θα πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον το ανέφεραν οι κυβερνητικοί παράγοντες τα προηγούμενα χρόνια, τι ήτανε στις πυρκαγιές,
1: η προστασία. Έχουμε ανθρώπινα θύματα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής,
0: και σε αυτό απαντούσαν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες κάθε φορά που υπήρχε κριτική για την εκτεταμένη χρήση του 112.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε ξανά και πρέπει να ουσιαστικά ρίξουμε κι άλλο βάρος και άλλη σκέψη στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πύρνος εφιάλτης στη Σαλαμίνα, αυτός είναι ο βασικός τίτλος του Ελεύθερου Τύπου. Σήμερα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις πυρκαγιά. Δύο σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια, περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σχεδόν ταυτόχρονη η εκδήλωση του Δευτέρου Μετόπου στην περιοχή Σελίνια. Ερευνάται το ενδεχόμενο δόλου. Κάηκαν σπίτια 6 φορές, σύγχυσε το 112. Εκενώσεις διαθαλάσσης από την παραλία Σατερλή. Στη μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ, 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες στασοκομάντο, εθελοντές, 58 οχήματα, 10 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας οι εγκαυματίες ήταν 8. Οι εγκαυματίες, οι άνθρωποι που αντιμετώπισαν πολύ με σοβαρά προβλήματα από την χθεσινή φωτιά στην Σαλαμίνα.
1: Φαίνεται ότι με τις σημερινές πληροφορίες 3 άτομα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.
0: Σε σοβαρή κατάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε κοντά μας την εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, την κυρία Εύη Παπαδημοπούλου, για να μας πει τι πήγε λάθος στην χθεσινή διαχείριση της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις, αποκάλυψη Ελεύθερου Τύπου, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για κύριες και επικουρικές, μέχρι και 671 ευρώ το ετήσιο όφελος με το σενάριο για 4 κλίμακες, αναλυτικοί πίνακες με τις αλλαγές και τα ποσά. Ο ρόλος της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου, ποια αναδρομικά πληρώνονται και ποια έρχονται, τι γλιτώνουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και τι ισχύει με τις διεκδικήσεις για τα δώρα. Ακόμα, έρευνα, βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδος πληρωμής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν. Η εικόνα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό, Ελισάβετ, είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε
1: ναι,
0: επίσης προηγουμένως και νομίζω ότι επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα, απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία, παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίο στον σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό.
1: Πάμε και στην κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Νέος εφιάλτης, το μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Ελλάς για σκέρτσο, ο άρχον της στατιστικής αλχημίας πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές. Χρονικό διάστημα 12 μηνών, ΔΥΠΑ, λήγουν αύριο οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για άνεργους πτυχιούχους και χάος στην Ινδονησία, δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλότερη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, παρανάλωμα του πυρός στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Και πάλι νεκροί από τις φωτιές και ίως αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων. Και Χαλκιδική φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαίδια της. Ακόμα ένα θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Ανασυγκρότηση Εύρου, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα και ελλείψεις αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή που έκανα με την Ελένη Κατσαμπέκη φιλοξενήσει την κυρία Τσαγκάρη που είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, γιατί όπως κάθε Αύγουστο, Αλέξανδρε, λείπουν φιάλες αίματος. Μας εξηγούσε λοιπόν ότι αν θεωρητικά ο Μάιος ή ο Ιούνιος ήταν καλοί μήνες, αυτό δεν λέει κάτι για το σύστημά μας, γιατί το αίμα το μπορούμε να το κρατήσουμε για ένα μήνα και να το μεταγγίσουμε. Μετά από αυτόν τον ένα μήνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Οπότε ακόμα και αν πήγανε καλά κάποιοι προηγούμενοι μήνες, αυτό δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις ανάγκες του Αυγούστου. Έκκληση λοιπόν στον κόσμο, μας είπε ότι η διαδικασία είναι απλή.
0: Είναι πολύ απλή.
1: Προέκυψε απλά ένα θέμα και πολλά ερωτήματα κροατών όσον αφορά τα ωράρια, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σε κάποια κέντρα είναι μόνο πρωινές οι ώρες που μπορούν να δώσουν και άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν άλλα ωράρια, δεν τους βολεύει το πρόγραμμα αυτό. Απλά ουσιαστικά μας διέλυσε και κάποιους μύθους που υπήρχαν όσον αφορά κάποια θέματα υγείας που θεωρούμε ότι μπορεί να έχει ο καθένας μας και να είναι αποτρεπτικά ή να είναι απαγορευτικά για να δώσει κανείς αίμα. Γιατί όπως μας εξήγησε...
0: Ναι.
1: Και να παίρνει κανείς φαρμακευτική αγωγή και να έχει υψηλή πίεση, για παράδειγμα, ή να έχει χοληστερίνη, ναι, να έχει κάποια αυτοάνοσα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Αν είναι ρυθμισμένα, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να δώσει αίμα. Άρα, μην αυτοεξαιρεθείτε, είναι το μήνυμα εκ των πραγμάτων και εκ των προτέρων. Αν δεν μιλήσετε με ανθρώπους από τα κέντρα αιμοδοσίας που θα σας λύσουν όλες τις απορίες.
0: Το έχεις κάνει, έχεις δώσει αίμα ποτέ?
1: Δεν έχω δώσει αίμα, με φοβάμαι πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Είμαι από τις φοβητσιάριδες της υπόθεσης.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από τις φοβητσιάριδες, αλλά δεν δέχεται κανείς να δώσει αίμα. Έχω στίγμα μεσογειακής ανεμίας. Κάτι το οποίο μπορεί να κατεβάσει πολύ τον αιματοκρίτη μου. Ναι, δεν ξέρω όμως πραγματικά γιατί έχω απειρωθεί. Καταρχάς, όταν ήμουν φαντάρος για να πάρω άδεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου δίναν άδεια. Την έχασα αυτή την άδεια, αυτή τη στρατιωτική. Επίσης μετά επιχείρησα να το κάνω για ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Και επίσης και τότε οι γιατροί δεν το δέχτηκαν. Αυτό βεβαίως είχε γίνει πριν από μία πενταετία. Θα ξαναπροσπαθήσω, η αλήθεια είναι, γιατί η επιστήμη
1: προχωρά και αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Και εξελίσσεται. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά όλοι μας θα πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και ίσως ενδεχομένως, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε τόπους διακοπών, που οι ελλείψεις είναι ακόμα περισσότερες, σε νοσοκομεία νησιών.
1: Μας εξηγούσε ότι υπάρχουν και κινητές μονάδες και γίνονται κάποιες δράσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ώστε να γίνει πιο εύκολο για τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι αυτό που προέκυψε είναι ότι επειδή ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα και πάρα πολλοί μύθοι τελικά, καταλαβαίνω ότι μάλλον χρειάζεται μία εμπεριστατωμένη καμπάνια από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για να λυθούν απορίες, γιατί λύθηκαν και δικές μας απορίες με την Ελένη. Θέματα τα οποία και εμείς πιστεύαμε που τα είχαμε στο μυαλό μας ως δεδομένα και δεν είναι έτσι. Άρα μία καμπάνια από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας θα βοηθούσε πολύ. Λοιπόν, πάω εγώ στην επόμενη εφημερίδα.
0: Πάσε εσύ, ναι.
1: Πάω εγώ. Λοιπόν, Δημοκρατία. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Με μία απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Πρώτες, οι ελληνικές κυβερνήσεις διέγραψαν τα χρέη της με τον επέσχυντο εξοδικαστικό συμβιβασμό, από τον οποίο το ελληνικό δημόσιο δεν εισέπραξε ούτε σεντ σε μετρητά, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη απάλλαξε τους πρωταγωνιστές των μαύρων ταμείων από τις ποινικές τους ευθύνες. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, χωρίς όρια η υποκρισία του Μητσοτάκη, δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα, θυμήθηκε ξαφνικά τους πυροσβέστες στο μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ενώ όσες μέρες καίγεται η Ελλάδα και μετρά νεκρούς, κάνει ασυγκίνητο στα μπάνια του στην Κρήτη, λέει η εφημερίδα. Και πρόκληση Ερντογάν ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα, ένα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο, ενώ εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υποτονική, λέει η εφημερίδα, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με το ίδιο παραμύθι, δεν παράγουν κάποιο ένομο αποτέλεσμα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Κτηνοτρόφος στη Σαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την Ευλογιά δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλο και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν. Εχθρικό στην περιφέρεια το 15 Αυγούστου για τους γαλάζιους βουλευτές. Κλειστά σπίτια, αφορολόγητα ενίκια για 36 μήνες. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε θα πρέπει να έχει συναφθεί η νέα μίσθωση. Και νιάτα ελπίδας, χρυσό ο Χρήστου, αργυρό και χάλκινο ο Σίσκος στην κολύμβηση, ασημένιος ο Καραλής στο επικοντό, στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεγάλες εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές είναι η αλήθεια. Και ένας αγώνας εκεί του Εμμανουήλ Καραλίση, δεν θα προλάβεις να τον δεις γιατί ήρθες αργά χθες.
0: Ναι.
1: Που έκοψε την ανάσα.
0: Άκουγα όμως Δημήτρη Σταυρακάκη. Έτσι ερχόμουν να ξέρεις, άκουγα την υπέροχη εκπομπή του Γιώργου Λιάνη που μεταδίδεται σε μαγνητοσκόπηση. Βεβαίως είναι διαμάντια για την ελληνική ραδιοφωνία αυτές οι εκπομπές του Γιώργου Λιάνη που παίζουν σε αυτές τις ώρες στον Real FM. Σφίνα έμπαινε ο Σταυρακάκης για να ενημερώσει για ό,τι συνέβαινε και με την Ελίνα Τζένκο που επίσης αγωνιζόταν στον
1: τελικό,
0: δεν τα κατάφερε στον ακοντισμό, αλλά και για τον Μανώλη τον Καραλή. Ήταν εξαιρετική η μετάδοση του Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα τον έχουμε και εμείς λίγο πιο μετά για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Έχει ετοιμάσει η υπερπαραγωγή ο Δημήτρης εδώ.
0: Εννοείται.
1: Τον βρήκα εδώ το πρωί και μου λέει έχω ετοιμάσει και ηχητικά και δηλώσεις και Καραλή και Χρήστου και τα πάντα. Έχει πάρα πολύ υλικό.
0: Θα τα απολαύσουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το μανιφέστο «Έπος Ρεμούλας». Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όριο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων ακόμα από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο. Μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Υπήρχαν μεταχρονολογημένα τιμολόγια, υπερτιμολογήσεις, ανοιχτές επιταγές προς το Ινστιτούτο Πουλατζά, κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα του 2024 προβλεπόταν να ανέλθει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα, φωτιά στη Σαλαμίνα, εντοπίστηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης και νέα πρέσβης του Ισραήλ, η Πνινά Διανάη, στη θέση του πετυχημένου Νόαμ Κάτς. Και βέβαια από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο, Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός, ξεχώρισε ως μεταρρυθμιστής για τη μάχη κατά του λαϊκισμού, για τις φιλελεύθερες απόψεις του και για τις ενοχλητικές θέσεις του. Άφησε το αποτύπωμά του στην αναμόρφωση της πλάκας, στη σύμβαση για το μετρό της Αθήνας και στο σχεδιασμό της Αττικής Οδού για το Ελευθέριος Βενιζέλος.

πάμε και στην Εσπρέσο. VIP Travel για το Πάσχα του καλοκαιριού. Στην Πάρο με τον Μπισμπίκη Βανδύ. Οι προορισμοί των celebrities για το 15 Αυγούστου. Άγιος Έρωτας, δέος από τη Μαντόνα για τα βράχια της Ορθοδοξίας, η βασίλισσα της ΦΟΠ πέταξε από την Κέρκυρα στα Μετέωρα. Σε ποια νησιά πέτυχε η Εσπρέσο ηθοποιούς και TV Stars από τη Χριστίδεο στη Σούπερ Κατερίνα, η Εσπρέσο εν πλώ με τον Βλάχο και στην Τίνο για τη χάρη της Παναγίας, ο Γιώργος Μιλωνάκης, συνοδευόμενος από την Τίνα Μεσαροπούλου, προσκύνησε τη Μεγαλόχαρη.

0: Λοιπόν, τι σου έλεγα νωρίτερα για το Iris, ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί ακόμα και στις μεταφορές χρημάτων.
1: Ναι.
0: Μέσω του Iris. Λοιπόν, έχει βγάλει διευκρινήσεις εδώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γιατί τις προηγούμενες μέρες προκλήθηκε έτσι μια αναστάτωση για το αν μπορεί ακόμα και μικροποσά που μεταφέρουμε σε, σε συγγενικά μας πρόσωπα, δηλαδή στα παιδιά μας.
1: Ψηφιακό χαρτζηλίκι λέγεται
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Ναι. Το χαρτζηλίκι λοιπόν, το ψηφιακό όπως λες εσύ, αν μπορεί να βρεθεί στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ για οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Φορολογική Αρχή ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών. Για παράδειγμα, τα χρήματα που μεταφέρουν οι γονείς φοιτητές που είναι σε άλλη πόλη, να πληρώσουν δίδακτρα, να πληρώσουν ενίκια, σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις διευκρινίζεται ότι ισχύει μόνο το γενικό όριο, δηλαδή τα 1000 ευρώ τη μέρα, ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ποσό. Διευκρινίζεται ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω Iris, είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή μια σταθερή συχνότητα και ίδια κυρίως μεγάλα ποσά. Δηλαδή δεν μεταφέρω 100 ή 200 ευρώ για να σου δώσω το χαρτζηλίκι, αλλά μεγάλα ποσά που αρχίζουν να προκαλούν ερωτήματα στην φορολογική αρχή.
1: Και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή κάθε πρώτο του μήνα να σου στέλνω ένα χιλιάρικο, ας πούμε, κάτι πάει στραβά εδώ πέρα.
0: Παραπάνω, δεν ξέρω. Και διευκρινίζεται βέβαια ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να δέχονται το σύστημα Iris, γιατί εκεί όποιες εισπράξεις θεωρούνται ταυτόχρονα και επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά.
1: Μα οι πληρωμές μέσω Iris είναι πλέον νόμιμες και θεσμοθετημένες εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τις δέχονται και αρκετά καταστήματα και περίπτερα έχω πετύχει να δέχονται πληρωμές από Iris και οδηγοί ταξί δέχονται πληρωμές από Iris. Θα πρέπει να δω βεβαίως πώς εκδίδονται οι... γιατί δεν μου έχει τύχει να ξέρεις, αλλά θα πρέπει να έχω ενδιαφέρον να δω πώς εκδίδεται η απόδειξη.
0: Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Αν πληρώσεις με Iris κάποιον επιχειρηματία, είναι εδώ ένα ερώτημα το οποίο έχω, γιατί υπάρχουν και αποδείξεις που έπειτα μπορείς εσύ να τις δηλώσεις εφορία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και συγκεκριμένες συγκυρίες και συνθήκες, ούτως ώστε να λάβεις φοροαπαλλαγές και μειώσεις ΦΠΑ κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα νέο σύστημα το οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην ζωή μας. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Έχει βοηθήσει πολύ και τις παρέες. Βγαίνουν όλοι έξω, πάνε 10 άτομα σε μια ταβέρνα, σε ένα στήριο, μια καφετέρια.
1: Δεν έχει ξέχασα το πορτοφόλι μου. Έχω 20 άρικο και θέλω 12 ευρώ, ας πούμε, και τέτοια τα στέλνεις.
0: Επειδή όλοι κυκλοφορούν με αυτό εδώ το κινητό.
1: Βέβαια.
0: Στα χέρια.
1: Στείλ τα τώρα, φίλε.
0: Και όλα γίνονται έτσι.
1: Δεν έχει. Πεταχτσίδες τέλος.
0: Βαρεσέ δεν υπάρχει εδώ. Όλα αυτή τη στιγμή μεταφέρονται.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
8: Θα βρεθούμε σήμερα?
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Περιμένει να μπει και στο στούντιο και ο Παναγιώτης Βολάνιος για να δούμε αν θα έχουμε προβλήματα με την κίνηση, αν και από ό,τι φαίνεται, Αλέξανδρε, είναι αυτό που λες. Υπάρχει μια χαλαρότητα εκεί έξω και οι δρόμοι του λιμανιού του Πειραιά που ήταν φορτωμένοι νωρίς το πρωί, εκεί γύρω στις 7, είναι η ώρα που έρχονται και φεύγουν καράβια από και προς Κυκλάδες. Φαίνεται ότι τώρα σταδιακά ομαλοποιείται ακόμα και γύρω από, από το λιμάνι.
12: Μουσική.
11: Λοιπόν, μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα η Κυριακή για όλα αυτά που λέγαμε πριν για τις πληρωμές, ναι, μέσω ΙΡΙΣ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, και λέει: να μια αιχμηρή, λέει, διατύπωση. Πλασματικές δαπάνες ελεύθερων επαγγελματιών από τεχνικά λάθη των τραπεζών. Αυτός είναι ο τίτλος που βάζει η ίδια. Θέλω να αναδείξω ένα σοβαρό θέμα που αφορά χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Μετέφερα χρήματα από τον προσωπικό μου λογαριασμό ταμιευτηρίου στον επαγγελματικό μου, δηλαδή απλή μεταφορά δικών μου χρημάτων. Το σύστημα της τράπεζας το κατέγραψε αυτόματα ως επαγγελματική δαπάνη, εμφανίζοντας μου τριπλάσιες δαπάνες από τις πραγματικές. Όταν διαμαρτυρήθηκα, η επίσημη απάντηση της τράπεζας μετά από 3 εβδομάδες ήταν πως όντως δεν έπρεπε να φαίνεται ως δαπάνη, αλλά δεν το υποστηρίζει το λογισμικό μας, έλεγε η τράπεζα. Έτσι, λέει, οι Κυριακοί φουσκώνουν πλασματικά τα στοιχεία των επαγγελματιών, δημιουργώντας μπάχαλο με τους ελέγχους και την εφορία, απλά και μόνο επειδή τα συστήματα των τραπεζών δεν ενημερώνονται. Αξίζει να ερευνηθεί.
12: Άκου να δεις τώρα, είναι αδιανόητο για έναν ελεύθερο επαγγελματία να προσπαθεί να περιορίσει τις δαπάνες του, να προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν πιο εφικτή φορολογία για αυτόν, πιο φιλική, να το πω, δεν ξέρω, ναι, πώς θα το χαρακτηρίζω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι.
11: Κάτι να... που θα μπορεί να πληρώσει.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και να λέει μια τράπεζα, να θέλει να κάνει μια μεταφορά χρημάτων και να λέει μια τράπεζα ότι δεν υποστηρίζει το λογισμικό μας αυτό το οποίο κάνετε, αν και έχετε απόλυτα δίκιο και αυτόν βεβαίως να εγγράφετε
11: ως αυτό δεν μπορεί να είναι δαπάνη, απάντηση και τελεία βέβαια.
12: Δεν μπορεί να είναι απάντηση, είναι τραγικό και άντε να πείσει σε αυτόν τον επιχειρηματία τώρα να μην το κάνει διαφορετικά. Δηλαδή να κάνει ανάληψη χρημάτων και να πάει και να χρησιμοποιήσει και να... μετρητά και έτσι, μαύρα βέβαια και να μην φαίνονται ποτέ.
11: Εάν είναι,
12: είναι
11: να
12: πράγματα...
11: σου φουσκώνουν τις, τα έσοδά σου και να φαίνεται ότι έχεις
12: περισσότερα,
11: περισσότερα έσοδα και άρα και φορολογία, θα το κάνει.
12: Εννοείται και δεν φταίει και εσύ κιόλας.
11: Τρίπλα δηλαδή για να κάνεις.
12: Και δεν φταίει και εσύ πρέπει. Και είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν τη προσοχή μας. Θυμάσαι πέρυσι την ίδια χρονική περίοδο το σάλο που είχε προκληθεί με κάποια μηχανήματα ATM τα οποία ανήκαν σε μια ιδιωτική εταιρεία, mm-hmm, συνδεόταν με κάποια από τις συστημικές τράπεζες και βάζαν καπέλο 4 ευρώ στις ανάληψεις, το θυμάσαι αυτό.
11: Βέβαια.
12: Ευτυχώς τότε ήταν άμεση η παρέμβαση και είχε διορθωθεί αυτό το ζήτημα, είχαν καταργηθεί οι δαπάνες και διορθώθηκε τότε και ένα χρόνιο πρόβλημα με, τις, με τα καπέλα που βάζαν οι τράπεζες, μεταφορές χρημάτων από... Ας πούμε, μπορεί να έχεις εσύ λογαριασμούς σε 2 τράπεζες. Κοίταξε να μεταφέρεις από τον έναν, ας πούμε, που είχες κάποιο αποθεματικό, είχες κάνει κάποια αποταμίευση, στον άλλον που είχες συνδεδεμένο με την κάρτα σου και τον χρησιμοποιείς. Και τότε έπρεπε να πληρώσεις 4 ευρώ ή 2 ευρώ ή δεν ξέρω τι καπέλο έβαζε η κάθε τράπεζα. Αυτά πλέον καταργήθηκαν. Νομίζω ότι είναι καιρός να μην υπάρχουν τέτοιες τρευλώσεις όσον αφορά
11: σαν την Κυριακή, φαντάζεσαι πως η άλλη είναι έτσι. Γιατί προφανώς αυτό που μας στέλνει η Κυριακή δεν συμβαίνει μόνο στην Κυριακή, θα έχει συμβεί και σε πόσους άλλους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, βεβαίως τώρα αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ, και τα φορολογικά και οι δαπάνες και πώς λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είναι θέματα τα οποία δεν φεύγουν ποτέ από την επικαιρότητα, αλλά επειδή σήμερα νομίζω ότι είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο για πάρα πολλούς, θεωρώ ότι η πρώτη μέρα στο σχολείο για τους δημοσιογράφους ουσιαστικά ανοίγει η βεντάλια μπροστά μας των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν για την επόμενη χρονική περίοδο. Σίγουρα ένα από αυτά είναι οι πολιτικές εξελίξεις, είναι ρευστό ακόμα το πολιτικό κλίμα, δεν ξέρουμε πόσα κόμματα...
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός ακόμα που... Ναι. Μέχρι τη ΔΕΘ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει έτσι, γιατί η συζήτηση μπορεί να είναι υποτονική, γιατί ήταν της Παναγίας, γιατί πάντα ως ήθιστε κάνουν και ακόμα και πολιτική αιραγή λίγες μέρες διακόπες. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε λίγες μέρες από τώρα η συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από το καλάθι της ΔΕΘ και τη μάχη που θα παχθεί εκεί.
0: Και ήδη ξέρεις σε πολλούς τόπους διακοπών που επέλεξαν και οι βουλευτές και οι πολιτευτές και τα κυβερνητικά στελέχη και όλοι οι υποψήφοι να τις περάσουν στις, το 15 Αύγουστο και τις υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου που έκαναν διακοπές. Αυτές ήταν συμφασμένες απόλυτα με την εκλογική τους περιφέρεια. Οπότε στις εκλογικές περιφέρειες, κατά τόπους, οι συζητήσεις, οι πολιτικές έδιναν και έπαιρναν φυσικά και παρουσία των υποψηφίων βουλευτών, των ανθρώπων που θα είναι τα ονόματά τους στα ψηφοδέλτια το επόμενο χρονικό διάστημα, την άνοιξη του 27, αυτό.
1: Διανύουμε προεκλογική περίοδο, όπως και να έχει.
0: Είναι παρατεταμένη βεβαίως η προεκλογική περίοδος, γιατί από πέρυσι ουσιαστικά το χειμώνα έχει ξεκινήσει η κουβέντα για το πότε
1: αυτό
0: θα γίνει.
1: Αυτό όμως θα είναι ένα προεκλογικό καλάθι, δε. Θέλω να πω ότι είναι το τελευταίο πριν
0: απόλυτος
1: από τις επόμενες εκλογές. Οπότε απόλυτος όλοι περιμένουν να δουν ποιες κοινωνικές ομάδες θα στηριχθούν από την κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και το καλάθι. Λένε ότι θα είναι κάποια μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα είναι για τους συνταξίουχους, θα είναι για μισθωτούς και για νέες οικογένειες. Αυτά περιγράφει. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ που είχε η Real News η χθεσινή. Και αυτές οι ομάδες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα θα παιχθεί και μία πολύ μεγάλη μάχη και στην αντιπολίτευση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα είναι και η πρώτη ΔΕΘ μετά από χρόνια που θα εμφανιστεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το αντίπαλον δέος του Νίκου Ανδρουλάκη, και από ό,τι διαβάζω, μάλιστα, θα κάνει και διπλή επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας. Η πρώτη του θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Σεπτεμβρίου, οπότε θα ανέβει για να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα του κόμματός του. Και η δεύτερη θα συμπέσει με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη.
0: Τυχαίο λες.
1: Καθόλου θα έλεγα εγώ, γιατί προφανώς και έχει θέσει απέναντί του το Πασόκ και προφανώς και προσπαθεί να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σταθερά.
0: Ναι.
1: Από τότε που ιδρύθηκε το κόμμα.
0: Ναι, η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεδίπλωσε ένα μέρος της στρατηγικής του σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε. Είπε ότι ουσιαστικά είναι δύο σκαλοπάτια τα οποία έθεσε. Οι πρώτες εκλογές θέλει να κατοχυρώσει, όπως είπες και εσύ, την δεύτερη θέση. Και στην δεύτερη Κυριακή, στη δεύτερη κάλπη, όλα είναι ανοιχτά, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Τώρα εννοείται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η μάχη. Εννοείται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πώς θα προσεγγίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρκετές κοινωνικές ομάδες οι οποίες διαμαρτύρονται αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουν 14 μισθούς.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ και 15 χρόνια από τα μνημόνια και έπειτα. Αυτό το περνάμε στον ντουκ, αλλά πίστεψε με, δεν είναι καθόλου εύκολο για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους να έχουν μείον 2 μισθούς ή συντάξεις κάθε χρόνο. Εδώ και 15 χρόνια είναι μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί και είναι μια στρέβλωση σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σε
1: ναι,
0: καμία άλλη χώρα δεν
1: συμβαίνει λοιπόν
0: αυτό.
1: Η Real News όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους εξετάζεται, από ό,τι έγραφε η χθεσινή εφημερίδα, νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ. Δεν μιλάμε για τα δώρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν μιλάμε για τα δώρα. Για αύξηση του εφάπαξ επιδόματος που παίρνουν τον Νοέμβριο, μιλάμε. Ή το ποσό είναι στα 300 ευρώ αυτή τη στιγμή. Εξετάζεται να πάει στα 400, ακόμα και στα 446, με ρωτήσει γιατί αυτό αυτό προφανώς έχουν γίνει υπολογισμοί και έχει γίνει.
0: Λογιστικός υπολογισμός.
1: Ναι. Αυτό αφορά τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Υπό εξέταση λοιπόν και θα δούμε αν θα ανακοινωθεί κάτι τέτοιο στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αφορούσε τους δημοσίους υπαλλήλους για έναν επιπλέον μισθό για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ξεκινά το φθινόπωρο ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο. Πάλι δεν μιλάμε για δώρα, μην μπερδευόμαστε, καμία σχέση με αυτό που έλεγες πριν. Mm-hmm. Εκεί διπλασιάζεται από 20-40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Οπότε χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ένα ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Φαίνεται ότι κάπως έτσι κινείται η κατάσταση. Νομίζω όμως ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να διοχετεύονται περισσότερες πληροφορίες, πάντα έτσι γίνεται. Σταδιακά βγαίνουν στην δημοσιότητα κάποια κομμάτια από το καλάθι της ΔΕΘ, προκειμένου να δουν, και τα κυβερνητικά στελέχη και αντιδράσεις. Θα μετρήσουν αντιδράσεις.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Όπως επίσης, αυτό το οποίο επίσης γίνεται, είναι το γεγονός ότι το οικονομικό ρεπορτάζ έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες, διότι οι οικονομικοί συντάκτες, πολύ έμπειροι, προσπαθούν εναγωνίως να πιέσουν τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν κάποιες αποκαλύψεις για το καλάθι της ΔΕΘ. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καταστεί εφικτό. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις. 20 μέρες έχουμε ακόμα, θα το δούμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.

0: σημαντικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ένα πλαίσιο αναθεωρητισμού σε όλη τη Μέση Ανατολή. υπάρχουν πάρα πολλά διεθνή ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρωσο-ουκρανικό. Τα βάζω όλα σε ένα πακέτο, διότι όλα
14: γιατί
13: επηρεάζουν.
14: Γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στη γεωπολιτική σκακέρα και μόνο το ρωσο-ουκρανικό, Αλέξανδρε. Γιατί έχουμε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω από τις 28 Φλεβάρι και μετά. Και ζούμε εδώ πέρα τις ισορροπίες του τρόμου. Δηλαδή, μία δήλωση από τη μία πλευρά, μία δήλωση από την άλλη πλευρά είναι ικανές να ανεβάσουν, να κατεβάσουν τις αγορές και τις τιμές του πετρελαίου από τη μία στιγμή στην άλλη. Και δήλωση, όχι πράξη.
13: Ναι, σε δηλώσεις, με δηλώσεις γίνεται.
14: Με δηλώσεις γίνεται, παίζεται πλέον το παιχνίδι.
13: Και με δηλώσεις χοντρές. Δηλαδή, βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: θα σας εκμηδενήσουμε, θα σας εξαφανίσουμε, θα σας κάνουμε.
14: Θα κηρύξω αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
13: Για το ότι να είναι. Δεν είναι.
14: Μιλάμε για τον άνθρωπο.
13: Σχόλιο, αλλά αυτό είναι.
14: Είναι ο ίδιος άνθρωπος που μιλούσε για τη Γροιλανδία και για πόσα άλλα θέματα, έτσι, για αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε. Οπότε ήρθε αμέσως αντίδραση από το Ιράν. Θέλω να πω ότι δεν ξυπνάς με μία κατάσταση και έχεις κοιμηθεί με μία τελείως διαφορετική μέσα στην ίδια ημέρα.
13: Επίσης σήμερα εξελίξεις αναμένουμε στο Μεσανατολικό και κυρίως στο σχέδιο για τη λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός Προεδρικός Απεσταμένος, ο Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται σε μερικές ώρες να συναντηθεί στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ελισάβετ, για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης κατέστησε σαφές προημερών ότι απορρίπτεται. Εδώ υπάρχει μια πολύ σκληρή στάση των Ισραηλινών που δεν έχει αφήσει περιθώριο όλο αυτό το χρονικό διάστημα και παρόλα όσα έχουν γίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δεν έχει αφήσει περιθώριο υπαναχώρησης σε κάποιες θέσεις οι οποίες τις προηγούμενες δεκαετίες τουλάχιστον είχαν βοηθήσει για να υπάρξει μια ύφεση στις συγκρούσεις. Ο Κούσνερ, ο γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανικού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε χθες Κυριακή μεταξύ άλλων με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Πολύ σημαντικό ότι υπήρχε μια συνάντηση μεταξύ Κούσνερ και Χαμάς. Δεν έχει γίνει όλους αυτούς τους μήνες. Η Χαμάς ανακοίνωσε στο τέλος του Ιουλίου πως δέχεται τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη, ο οποίος υποτίθεται πως θα οδηγεί στην έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και προβλέπει τον αφοπλισμό του κινήματος σε ανταλλαγή με την σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν πάνω από τη μισή λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει απορρίψει επίσημα αυτή την πρόταση, αυτόν τον αμερικανικό οδικό χάρτη, απέτησε αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς, προτού υπάρξει οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πρακτορείου, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο κ. Κούσνερ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με ηγετικά στελέχη της Χαμάς, επέμεινε στον αφοπλισμό του κινήματος και κάλεσε να εφαρμοστούν επαληθεύσιμα μέτρα. Τόνισε ακόμα πως η Γάζα δεν μπορεί να γίνει ξανά ποτέ ακόμα μια πηγή τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις πηγές που υπάρχουν. Πόσα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά λοιπόν,
14: όλα.
13: Και όχι απλά δυσεπίλητα, αλλά με μια λύση που φαίνεται εκτός πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο.
14: Και μια βαλτωμένη κατάσταση σε κάποια μέτωπα.
13: Ναι,
14: δηλαδή και στο ρωσο-ουκρανικό μια κατάσταση που έχει βαλτώσει, αλλά και στο μεσανατολικό κατάσταση που έχει βαλτώσει. Και γι' αυτό υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε οι 60 χαμένες ημέρες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διότι πολλά περιμέναμε μέσα σε αυτό το δίμηνο το τελευταίο ότι θα είχαν αλλάξει και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά.
1: Πάμε γιατί μας έχει πιάσει εδώ πέρα λογοδιάρια. Έτσι, μιλάμε. Φαντάσου δηλαδή, τώρα είναι 17 Αυγούστου, φαντάσου θα κάνουμε στις, την άλλη εβδομάδα, στις 24.
0: Λοιπόν, και από αύριο να δεις τι έχει να γίνει. Που κάποιοι θα έρθουν και στην ώρα τους. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξιλό και επιστρέφουμε.

0: Ο κύριος Κούσνερ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με ηγετικά στελέχη της Χαμάς, επέμεινε στον αποκλεισμό του κινήματος και κάλεσε να εφαρμοστούν επαληθεύσιμα μέτρα. Τόνισε ακόμα πως η Γάζα δεν μπορεί να γίνει ξανά ποτέ ακόμα μια πηγή τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις πηγές που υπάρχουν. Πόσα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά λοιπόν,
1: όλα.
0: Και όχι απλά δυσεπίλυτα, αλλά με μια λύση που φαίνεται εκτός πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το
1: και
0: οποίο...
1: Και μια βαλτωμένη κατάσταση είναι σε μια κάποια μέτωπα.
0: Ναι,
1: δηλαδή και στο ρωσοκρατικό μια κατάσταση που έχει βαλτώσει, αλλά και στο μεσανατολικό κατάσταση που έχει βαλτώσει. Και γι' αυτό υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε οι 60 χαμένες ημέρες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι πολλά περιμέναμε μέσα σε αυτό το δίμηνο το τελευταίο ότι θα είχαν αλλάξει και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές.

0: με μια λύση που φαίνεται εκτός πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο...
1: Και μια βαλτωμένη κατάσταση είναι σε μια κάποια μέτωπα.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή και στο ρουσοκρανικό μια κατάσταση που έχει βαλτώσει, αλλά και στο μεσανατολικό κατάσταση που έχει βαλτώσει. Και γι' αυτό υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε οι 60 χαμένες ημέρες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι πολλά περιμέναμε μέσα σε αυτό το δίμηνο το τελευταίο ότι θα είχαν αλλάξει και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά.
1: Πάμε γιατί μας έχει πιάσει εδώ πέρα λογοδιάρια. Έτσι, μιλάμε. Φαντάσου δηλαδή, τώρα είναι 17 Αυγούστου, φαντάσου θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, στις 24.
0: Λοιπόν, και από αύριο να δεις τι έχει να γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά.
1: Πάμε γιατί μας έχει πιάσει εδώ πέρα λογοδιάρη. Έτσι, μιλάμε. Φαντάσου δηλαδή, τώρα είναι 17 Αυγούστου, φαντάσου θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, στις 24.
0: Λοιπόν, και από αύριο να δεις τι έχει να γίνει. Που κάποιοι θα έρθουν και στην ώρα τους. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξιλό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: σύμμαχο και τον έχει.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει

0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης, μέχρι τις 11.
0: Θα είμαστε μαζί, βεβαίως. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκυκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο papaki.realfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Και
0: πολύ ενδιαφέροντα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία έχουμε αναλύσει. Τώρα θα πρέπει βεβαίως να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με το οποίο ξεκίνησε στην σημερινή εκπομπή σήμερα, Ελισάβετ.
1: Δεν άλλο από τη μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα, γιατί εκεί θρυνήσαμε και δύο ανθρώπους.
0: Και δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πολύ σοβαρά εγκάβματα, βρίσκονται στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται. Πάρα πολλές ζημιές θα τις δούμε σε κατοικίες και περιουσίες. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Εύη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς πείτε μας ποια είναι η κατάσταση στην Σαλαμίνα, αλλά και σε άλλα μέτωπα τα οποία είχαμε στην χώρα μας, σε διάφορες περιοχές, όπως στη Λάρισα και στην Σκύρο από χθες το βράδυ.
2: Αναφορικά λοιπόν με την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η εικόνα σήμερα είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία εντός των περιμέτρων των πυρκαγιών, στα οποία γίνεται συνεχώς διαβροχή. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά αυτή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι παρουσίασε, να σας πω, 2-3 βασικά χαρακτηριστικά που την έκαναν ιδιαίτερη. Το πρώτο ήταν ότι έπνεαν στην περιοχή πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Έφτασαν τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό, όπως είδατε, η πυρκαγιά από την έρξη της ξεκίνησε και άμεσα, μέσα σε 7 λεπτά, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το βασικότερο όμως είναι ότι εντοπίζεται η έναρξή της εντός του οικισμού περιστέρια. Δηλαδή, ξεκίνησε μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και το τρίτο ήταν ότι χθες ήταν Κυριακή. Η Σαλαμίνα ήταν γεμάτη κόσμο. Και εκτός από την κατάσβεση, έπρεπε να έχουμε παράλληλα και την επιχείρηση της απομάκρυνσης των πολιτών, που και αυτό είναι πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και γι' αυτό το λόγο εκεί μετέβησαν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Μετέβησαν 260 πυροσβέστες και κινητοποιήθηκαν, επιχείρησαν περιοδικά 18 εναέρια μέσα.
1: Κυρία Παπαβραμούλου, μια ανωτελεία, γιατί ακούγοντας μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, άκουσα παράπονα ότι ενώ η Σαλαμίνα είναι σε απόσταση αναπνοής από την Αττική, το πιο κοντινό νησί, άργησαν να πάνε τα εναέρια μέσα. Έχουμε τον χρόνο που χρειάστηκε ούτως ώστε να αρχίσουν οι ρήψεις νερού.
2: Εγώ νομίζω ότι έγινε άμεσα, δηλαδή άμεσα. Πήγαν τα εναέρια μέσα. Είναι άμεσα η διαδικασία τώρα για να σηκωθεί το εναέριο. Έχουν κάνει και περιπολία. Εγώ νομίζω ότι πήγαν άμεσα τα εναέρια μέσα. Δηλαδή δεν είχα κάποια. Ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή όταν υπάρχει μια εξέλιξη δίπλα στην πυρκαγιά. Εντάξει, το ένα λεπτό το καταλαβαίνουν και το αισθάνονται πολύ μεγάλο.
0: Μπορεί να φανεί και αιώνας, δεν έχετε άδικο σε αυτό.
2: Δηλαδή δεν είχαμε εμείς κάποια καταγραφή ότι άργησαν τα εναέρια μέσα. Ίσα-ίσα που ήταν και πάρα πολλά τα εναέρια μέσα εκεί πέρα.
1: Πολλά ήταν, απλά οι καταγγελίες των πολιτών στις μαρτυρίες που ακούστηκαν και από διάφορα τηλεοπτικά μέσα ήταν ότι πήρε πολύ χρόνο, αν σκεφτούμε πόσο κοντά είναι η Σαλαμίνα στην Αττική.
2: Ναι, όχι, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δηλαδή ότι καταρχήν τα εναέρια μέσα είναι από διάφορα σημεία της Ελλάδας που σηκώνονται. Χρειάζεται και ένας χρόνος προετοιμασίας, αλλά υπήρχαν και λόγω του τεταρτικού υπήρχαν και περιπολίες. Δηλαδή φτάσαν πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες. Είχαμε τις δύο εστίες με διαφορά ελάχιστων λεπτών από ό,τι καταλάβαμε.
2: Ναι.
1: Η μία από την άλλη και δημιουργούνται ερωτήματα και ο Δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως εδώ να έχουμε εμπρισμό. Έχετε κάποια στοιχεία για το πώς ξεκίνησε? Δηλαδή υπάρχει όντως η καταγγελία πολίτη ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια η πρώτη φωτιά?
2: Άμεσα, όταν έγινε η φωτιά, μετά αμέσως πέρασε απέναντι και το ανακριτικό γραφείο του Πειραιά και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης
0: Εγκλημάτων Εμπρισμού.
2: Ναι, η ΔΑΕ. Από εκεί και πέρα, αυτοί τώρα συλλέγουν στοιχεία, συλλέγουν μαρτυρίες, όμως όλο αυτό το υλικό, καταλαβαίνετε, είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης. Όταν έχουμε κάτι που μπορούμε να το γνωρίσουμε, θα το ανακοινώσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή συλλέγουν, κάνουν την έρευνά τους. Και όλο αυτό είναι, οι πληροφορίες αυτές είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δηλαδή δεν μπορούν να αποκαλύψουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση απεγκλωβισμού,
2: Στην επιχείρηση του εγκλωβισμού, λοιπόν,
0: ναι,
2: χρησιμοποιήθηκαν τα δύο δικά μας τα πλοία, το Καραβασίλης και το Μουζακίτης, και το πλωτό το Ραφνάρ και τέσσερα πλωτά του λιμενικού. Και περίπου μεταφερθήκαν 600 άτομα. Νομίζω ακριβή ο αριθμό είναι 593 άτομα. Που και αυτό είναι μια τεράστια επιχείρηση.
0: Από ποιες περιοχές, από τα Περιστέρια που είχαμε και την απώλεια του ζευγαριού?
2: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Από τα Περιστέρια.
0: Οι άνθρωποι αυτοί γιατί χάσαν τη ζωή τους, κυρία Παπαβαρόπουλου? Δεν ακολούθησαν τις οδηγίες, καθυστέρησαν να φύγουν από το σπίτι τους, ήθελαν να σβήσουν μόνοι τους τη φωτιά, όπως υπάρχουν κάποιες αναφορές? Υπήρχαν καθυστερήσεις στην επιχείρηση από εγκλωβισμό?
2: Κοιτάξτε, οι δύο συνανθρώποι μας έχασαν τη ζωή τους πριν την άφηξη τη δική μας. Εμείς, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, τους εντοπίσαμε. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα ερωτήματα θα τα απαντήσει η έρευνα η οποία διεξάγεται.
0: Εσείς δεν έχετε περισσότερα στοιχεία να μας πείτε αν ο θάνατος τους προήλθε από εγκάβματα ή από αναθυμιάσεις, που είναι κάτι, πολύ που είναι κάτι σημαντικό όσον αφορά την εξέλιξη της επιχείρησής σας? Γι' αυτό
2: όχι,
0: το αναφέρω.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι' αυτά.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, εδώ είχαμε μία φωτιά στην οποία έχουμε δύο νεκρούς και είχαμε σχεδόν 10 τραυματίες. Μεταφέρθηκαν άνθρωποι με εγκάβματα, με αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Αρχικά στο Κέντρο Υγείας, κάποιοι μετά χρειάστηκε να μεταφερθούν και στο νοσοκομείο. Τι δεν πήγε καλά και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα? Δηλαδή, ήτανε άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, γενικά δεν άκουσαν, δεν ακολούθησαν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες και βρέθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε να βρεθούν? Άργησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δώσουν τις οδηγίες που έπρεπε να δώσουν?
0: Ήταν τόσο δύσκολη αυτή η φωτιά από τη στιγμή που εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή? Τι πήγε λάθος και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το ότι η φωτιά ξεκίνησε εντός κατοικημένης περιοχής. Παρ' όλα αυτά, τα 112 εκδόθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν μια πυρκαγιά εκδόθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, όταν μια πυρκαγιά όμως εκδηλώνεται εντός κατοικημένης περιοχής, καταλαβαίνετε, και με τόσο πολύ κόσμο, καταλαβαίνετε ότι... Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι πήγε λάθος, είναι ότι ήταν εξ αρχής αυτή η πυρκαγιά πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ήταν εντός, ήταν μεικτή ζώνη, ήταν σπίτια και δάσος μαζί. Τα 112 πήγανε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Είναι πολύ, βαρύς ο φόρος των ανθρώπινων ζώων που πληρώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μιλάμε για 10 ζωές οι οποίες έχουν χαθεί σε πυρκαγιές. Είναι, νομίζω, ένα από τα καλοκαίρια τα οποία είναι τα χειρότερα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι έτσι?
2: Φυσικά, η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία και γι' αυτό το λόγο και πρωταρχική μας εμάς προτεραιότητα είναι να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Και για να σας πω για το συγκεκριμένο που λέγαμε, η φωτιά ξέσπασε στις 14:45. Και το πρώτο μήνυμα έφτασε 14:55, 10 λεπτά μετά, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ήταν η μεικτή ζώνη, δηλαδή υπήρχαν σπίτια μέσα στο δάσος.
1: Ναι, κυρία εκπρόσωπε, αυτό που ρωτάει ο Αλέξανδρος είναι ότι γενικά το καλοκαίρι αυτό φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο και ότι έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο αίματος. Δηλαδή, οι 10 νεκροί από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου μέχρι το Ρέθυμνο και τους δύο πυροσβέστες, το Γήθιο και τον άλλο συνάδελφό σας, τους χειριστές του ελικοπτέρου που είχαμε την σύγκρουση στην φωτιά της Αττικοβιωτίας, τώρα το ζευγάρι των ηλικιωμένων και δίπλα όλοι οι εγκαυματίες και οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα από όλες τις πυρκαγιές, συν τα, δεν βάζω από δίπλα, καμένα σπίτια, χιλιάδες στρέμματα, καμένες
0: έκτασεις, περιουσίες
1: και τα σχετικά, αλλά στέκομαι στους ανθρώπους, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα. Φαίνεται όμως ότι φέτος δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος φυσικά είναι να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Όμως, βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολες χρήσιμες. Υπάρχουν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, πάρα πολλές ενέργειες δυνάμεις και κάθε φορά γίνεται διαχείριση. Έχετε δίκιο ότι υπάρχουν και απώλειες στις ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, χάσαμε συναδέρφους μας. Χάσαμε τους συμπολίτες μας. Αυτό όμως δείχνει πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι συνθήκες, πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι πυρκαγιές. Δηλαδή, χτες, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Σαλαμίνα,
0: ναι,
2: είναι αυτό χαρακτηριστικό πόσο γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά, η πυρκαγιά πήρε τεράστιες διαστάσεις.
0: Λόγω καιρικών συνθήκων.
2: Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Άρα, θεωρείτε ότι συνολικά η κατάσταση κάθε χρόνο χειροτερεύει.
2: Κοιτάξτε, οι επιστήμονες έχουν, αυτό μας λένε, ότι δηλαδή οι συνθήκες οι κλιματολογικές χειροτερεύουν και δεν είναι υπέρ μας.
1: Θα δούμε αργότερα και με τον κύριο Γιάνναρο τι συμβαίνει και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές πλέον, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπει σε άλλη φάση.
0: Ναι, τώρα...
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς θα πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε πάντα υπέρ της πυροσβεστικής, αλλά πραγματικά αυτό το καλοκαίρι μας αφήνει μια πολύ αρνητική γεύση όσον αφορά την διαχείριση των πυρκαγιών λόγω της απώλειας τόσων πολλών ζώων. Πρέπει να σας ρωτήσω μέχρι στιγμής ποιος είναι ο πρόχειρος απολογισμός της πυροσβεστικής όσον αφορά τις πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπιστεί και τις καμένες εκτάσεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη της αντιπυρικής περίοδου. Όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος τον Οκτώβριο γίνεται ετήσιος απολογισμός,
0: ναι,
2: και τότε θα συζητηθούν όλα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξέλιξη της αντιπυρικής, είμαστε συνεχώς έξω με περιπολίες, όλοι δουλεύουν ακατάπαστα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος αντιπυρικής λοιπόν, αυτό θα συζητηθεί όπως κάθε χρόνο συζητάτε. Γίνεται απολογισμός.
1: Κυρία Παπαβραμπούλου, στέλνει η Μαρία, η ακρόατρια μας, ένα μήνυμα και λέει αν το 112 είναι για την περιοχή που είναι η φωτιά και η γύρω περιοχή βέβαια, είναι για οποιαδήποτε περιοχή. Εκείνη λέει μένει στον Πειραιά στην Αγία Σοφία και το 112 χτύπησε 6 φορές στον Πειραιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πολύ κοντά η περιοχή, δεν μπορούν ακριβώς εκεί. Δηλαδή, λέει, το πρώτο μήνυμα, το 14-15, ήταν για ενημέρωση στην ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο μήνυμα, στις 3 και 5, ήταν για να απομακρυνθούν από την προσοχή στα Περιστέρια. Καταλάβατε. Αλλά επειδή είναι πολύ κοντά η Σαλαμίνα με τον Πειραιά, γι' αυτό χτυπούσε και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, την κυρία Παπαβραμοπούλου. Μια επισήμανση στο Γιώργο που στέλνει μήνυμα και λέει: είπατε 10 νεκροί στη φωτιά στο Ωραιοκαστρό.
0: Όχι,
1: βέβαια.
0: Ήτανε
1: 2 οι νεκροί. Ξεκινήσαμε από το Ωραιοκαστρό, αυτό ήταν. Και το συνολικό νούμερο, Γιώργο, από το Ωραιοκαστρό μέχρι χθες στη Σαλαμίνα, είναι αυτό το καλοκαίρι 10 νεκροί.
0: Ναι, και υπάρχει ένας 11ος νεκρός στην φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες εβδομάδες στο Πικέρμι. Βεβαίως εδώ τα αίτια ερευνώνται, διότι η φωτιά πρέπει να ξεκίνησε από το δικό του αυτοκίνητο. Ενδεχομένως να μην είναι ο ίδιος, να μην μπορεί να θεωρηθεί τελικά θύμα.
1: Θεωρήθηκε ότι μάλλον κάποια παθολογική αιτία οδήγησε στο να
0: βάλει φωτιά, ενδεχομένως κτλ.

0: Επίσης, όπως είπες προηγουμένως, θα έχουμε την χαρά και την τιμή σε λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και μέλος της ομάδας Flame, η οποία είναι πραγματικά μία εξαιρετικά καινοτόμος ομάδα επιστημονική που λειτουργεί στα ελληνικά πρότυπα όσον αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών, την δυναμική που έχουν, τη ζημιά που αφήνουν, τις συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, συνθήκες οι οποίες κλιματικές δεν είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν, όπως ας πούμε π.χ. τα ποσοστά της ξηρασίας του εδάφους. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν τον εκτιμούσαμε, δεν τον υπολογίζαμε, δεν τον γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αισθητικά καταλαβαίναμε ότι το έδαφος ενδεχομένως
1: είναι ξερό, αυτό που λέμε,
0: είναι ξερό.
1: Δεν έχει υγρασία.
0: Καταλαβαίναμε ότι η απουσία των βροχοπτώσεων μπορεί να ευνοήσει την εκδήλωση των πυρκαγιών. Καταλαβαίναμε ότι μετά από 2 ή 3 μήνες που έχουν να πέσουν σταγόνες βροχής σε μια περιοχή, η περιοχή αυτή μοιάζει με, ξέρεις, αυτό το σπιρτόκουτο που πετάς το αναμένο σπίρτο και ανάβει όλο έτσι.
1: Λαμπαδιάζει το
0: σύμπαν. Τώρα όλα αυτά τα μετρούν οι πυρομετεωρολόγοι. Το τονίζω αυτό γιατί είναι μια καινούργια ειδικότητα, πολύ σημαντική και πολύ κρίσιμη για την διαχείριση των πυρκαγιών. Ελπίζω τα συμπεράσματά τους να τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη και οι επιστήμονες της πυροσβεστικής. Το τονίζω και αυτό, επιστήμονες πυροσβεστικής, και εκεί πέρα έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε, η ΔΑΕ, το ανέφερε και η κυρία Παπαβραμοπούλου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, είναι μια υπηρεσία που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, έχει ανακριτικές δυνατότητες, δηλαδή μπορεί να συλλάβει ανθρώπους, να τους ανακρίνει η ίδια, απευθύνοντας τους ερωτήσεις που γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες από έναν εισαγγελέα, ας πούμε, όσον αφορά τις συνθήκες εκδήλωσης
1: της πυρκαγιάς.
0: Ακριβώς. Κάνουν έρευνες, βλέπουν ακριβώς από πού ξεκίνησε μια πυρκαγιά, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μην έχουμε τα ίδια πράγματα στα ίδια σημεία. Μην αναφερθούμε και πάλι στα καλώδια του δικτύου.
1: Ναι. Και το έχουμε δει να συμβαίνει και φέτος.
0: Δυστυχώς.
1: Το είδαμε στο Ρέθυμνο, το είδαμε και αλλού. Επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Γιάνναρο, τον άκουγα και μου έκανε εντύπωση στη φωτιά της Πέμπτης, τη Ήβηρη της Χαλκιδικής, που έλεγε ότι η υγρασία ήταν μόλις 7%, Αλέξανδρε. 7% υγρασία. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για ένα δάσος. Ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος τον είχαμε φιλοξενούμενο εδώ πριν μία εβδομάδα, και ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε άρδιν το σύστημα που αντιμετωπίζουμε τις φωτιές. Είναι λάθος ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε πλέον, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με τις κλασικές φωτιές που είχαμε όλοι στο μυαλό μας τα προηγούμενα καλοκαίρια. Θα δούμε τι θα μας πει τώρα σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα και μετά από την χθεσινή φωνική πυρκαγιά στην Σαλαμίνα.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι σε ύφεση βρίσκεται και η φωτιά στην Σκύρο, που προβλημάτισε χθες και ανησύχησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα είναι η καμένη έκταση,
1: ναι,
0: που εντόπισε ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους σήμερα στην Σκύρο. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Ατσίτσα, γύρω στις 4 το απόγευμα. Όπως προκύπτει από την δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, η συνολική έκταση είναι 3.636 στρέμματα, καθόλου μικρή για το νησί της Σκύρου.

0: Έρχονται και άλλα μηνύματα, όπως και από τον Δημήτρη, ότι το 112 είχε σε τρεις φορές χθες το Χατζηκυριάκη. Και θέλω να σου πω ότι στη φωτιά στο Πικέρμι που λέγαμε πριν, ότι που βρέθηκε, όπου βρέθηκε η σωρός μέσα στο αυτοκίνητο, στον ήμερο Πεύκο συγκεκριμένα, εγώ που μένω στα Μελίσια, μου είχε έρθει μήνυμα 112.
1: Εντάξει, ναι. Τώρα,
0: είναι μια περίμετρος που πιάνει, μια ακτίνα.
1: Ουσιαστικά ενεργοποιούνται κάποιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες είναι πιο κοντινές στην περιοχή που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και αυτές οι κεραίες στέλνουν μηνύματα αυτομάτως. Δεν είναι κακό. Πιστεύω ότι μας ανησυχεί κάποια στιγμή, αν είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά, να ξαφνικά να έχουν συναγερμοί από τα κινητά μας τηλέφωνα. Καλό είναι να συμβαίνει αυτό. Ας ανησυχούμε περισσότερο και να προσέχουμε περισσότερο. Θα πρέπει να βρεθεί όμως και κάτι άλλο. Θα πρέπει να μην επαναπαυόμαστε στο 112, δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι εφόσον το έχουμε σε λειτουργία, είναι όλα καλώς καγουμένα και είμαστε όλοι απολύτως προστατευμένοι. Δυστυχώς αυτό φάνηκε με χειρότερο
0: χθες,
1: τρόπο
0: στην
1: Σαλαμίνα,
0: ναι.
1: Στη Σαλαμίνα με τις δύο απώλειες των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και με τους πολύ σοβαρά καυματίες που εξακολουθούν κάποιοι από αυτούς να δίνουν μάχη στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
13: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
12: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
13: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
12: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
13: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
12: Τηλέφωνο 2682-029-094.
13: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
14: My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
15: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
16: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
17: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
18: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
17: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
18: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
17: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
18: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
12: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Η ανθρώπινη ζωή. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανένας ότι όταν μιλάμε και για περιοχές οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικό χώρο ταξικό σχεδιασμό, έχουν δομηθεί άνοιχτα, επομένως δεν υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσει εκεί πέρα οποιοδήποτε δασοπεριοριστικός μηχανισμός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να επανεξετάσουμε, να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές στη χώρα μας, ποιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και εκεί πέρα να λάβουμε πλέον στοχευμένα μέτρα. Διαφορετικά θα καταλήξουμε πλέον να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση κάθε φορά για όλες αυτές τις περιοχές, είτε είναι η Σαλαμίνα, είτε είναι το Πόρτο Γερμενό, είτε το Μάτι το 2018, είτε άλλες περιοχές στη χώρα μας.
20: Ναι, αυτό θα ανέφερα και εγώ μόλις τώρα, ότι αυτή η κουβέντα την οποία κάνετε, την συζητάμε από το 2018, από τότε που είχαμε την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με τους δρόμους οι οποίοι δεν κατέληγαν πουθενά, με την μη ύπαρξη μιας διόδου προς την θάλασσα, αλλά και διόδου διαφυγής. Θυμόμαστε πόσοι άνθρωποι είχαν χάσει την ζωή τους, τα αυτοκίνητα που είχαν εγκλωβιστεί στην προσπάθειά τους να βγουν στην Λεωφόρο Μαραθώνος. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει γίνει από το ελληνικό κράτος αυτή η καταγραφή, αυτή η χαρτογράφηση των επικίνδυνων περιοχών.
19: Κοιτάξτε, ερευνητικά νομίζω ότι η καταγραφή αυτή υπάρχει. Δηλαδή, πλέον με τα δορυφορικά δεδομένα, νομίζω ότι μπορούμε να χαρτογραφήσουμε, αν δεν είναι ήδη χαρτογραφημένες, αυτές οι λεγόμενες ζώνες διεπαφής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει και πράγματι δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, έχει να κάνει με το να δούμε να επισκεφτούμε αυτές τις περιοχές. Και όταν λέω να επισκεφτούμε, είναι να τις επισκεφτεί η ελληνική πολιτεία, να τις επισκεφτεί η ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, να αρχίσουμε να μιλάμε με τον κόσμο, να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε πλέον στο πεδίο όλα αυτά τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και για την αποτροπή έναρξη μιας πυρκαγιάς, αλλά και για το τι κάνουμε σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο να φορακίζουμε καλύτερα όλες αυτές τις κοινότητες. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, όσα σχέδια και αν έχουμε, τα οποία ξεκινάνε από πάνω και κατεβαίνουν προς τα κάτω, κάποια στιγμή θα σπάνε. Και θα σπάνε όχι γιατί δεν είναι καλά σχέδια, αλλά γιατί το από πάνω προς τα κάτω, δυστυχώς κάποια στιγμή σπάει αυτή η αλυσίδα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάτω. Από τον πολίτη του οικισμού, να μάθει το πώς αποτρέπει μια δασική πυρκαγιά από το να εκδηλωθεί, επομένως θα συμμορφώνεται με τις απαγορεύσεις, να μάθει τι κάνει εάν μια πυρκαγιά εκδηλωθεί, να μάθει πέρα από το να καθαρίζει το οικόπεδο, το οποίο είναι υποχρέωση με βάση τον νόμο, το πώς ο ίδιος, χωρίς να τον υποχρεώσει ο νόμος, θα χτίζει μια ζώνη άμυνας γύρω από την περιουσία του και η ζώνη άμυνας αυτή και θα προστατεύσει και τον ίδιο, αλλά θα βοηθήσει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όλα αυτά χρειάζονται τον απλό πολίτη. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, όσους νόμους και αν εφαρμόσουμε από πάνω προς τα κάτω, δυστυχώς δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε.
0: Κύριε Γιάνναρε, πριν από λίγα λεπτά εδώ η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κυρία Παπαβραμοπούλου, μίλησε για μία πρωτοφανή ραγδαιότητα του φαινομένου χθες. Είπε ότι μέσα σε 5-7 λεπτά είχε πάρει τέτοια εξέλιξη η φωτιά που ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τη θεσευτεί. Τι έχει αλλάξει και βλέπουμε πυρκαγιές που μέσα σε ελάχιστα λεπτά παίρνουν τέτοια διάσταση?
19: Κύριε Σαλαμάρα, είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με τις σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες που είχαμε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι, η βλάση της είναι εξαιρετικά έφλεκτη. Είναι πολύ πιο έφλεκτη από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου. Ταυτόχρονα είχαμε ένα χειμώνα ο οποίος ήταν πάρα πολύ υγρός, ο οποίος σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η διαθεσιμότητα της βλάστησης. Και επομένως, όταν βρίσκει φωτιά να κάψει, καίει πάρα πολύ έντονα και ακόμη και με ανέμους της τάξης των 3 και 4 μποφόρ μπορεί να εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και να πτήσει μεγάλα θερμικά φορτία.
0: Ακόμα εκεί, με συγχωρείτε, μια ανωτελεία. Βλέποντας εμείς πόσο υγρός ήταν ο χειμώνας που πέρασε, εσφαλμένα προφανώς θεωρούσαμε ότι κρατάει και περισσότερη υγρασία το έδαφος και τα φυτά και αυτό θα βοηθήσει το καλοκαίρι.
19: Ναι, θα βοηθούσε αν μιλούσαμε με συνθήκες των προηγούμενων 20-30 χρόνων και αν μιλούσαμε υπό την προϋπόθεση ότι διαχειριζόμαστε το τοπίο. Από τη στιγμή που δεν διαχειριζόμαστε το τοπίο, δεν κάνουμε δηλαδή ουσιαστική δουλειά για να καθαρίζουμε τα δασικά κάψιμα, να τα διαχειριζόμαστε και επομένως να κόβουμε την τροφή από τη φωτιά, ένας υγρός χειμώνας δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να δούμε. Το έχουμε δει αυτό όχι μόνο στη χώρα μας, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Ισπανίας, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Καλιφόρνια πριν από κάποια χρόνια, όπου ένας πολύ υγρός χειμώνας ακολουθήθηκε από ένα πολύ ξηρό καλοκαίρι και με την απουσία διαχείρισης των δασικών καυσίμων, όλα αυτά τα δασικά καύσιμα ήταν διαθέσιμα εκεί πέρα για τη φωτιά. Επομένως, μπαίνει η φωτιά, βρίσκει αυθονία υλικού να κάψει και έχει την εξέλιξη την οποία έχει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι οι ενάρξεις, να τις αποφεύγουμε και το να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, το έχω πει στο παρελθόν, κάθε καλοκαίρι θα συζητάμε για τουλάχιστον ένα τέτοιο περιστατικό.
20: Όσον αφορά την ραγδαιότητα των ανέμων, ήταν φυσιολογικό αυτό το οποίο συνέβη χθες από την πυροσβεστική? Μιλούν για απότομους ανέμους που αλλάζαν συχνά κατευθύνσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές.
19: Κοιτάξτε, κύριε Κόντι, η άνεμη, η οποία έπαιρνε χθες στην περιοχή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ήταν περίπου στα 5 με 6 μποφόρ, τοπικά ήταν στα 7. Και από αργά το απόγευμα άρχισε πλέον η έντασή του να πέφτει και ταυτόχρονα να ανεβαίνει και η υγρασία.
20: Άρα δεν μιλάμε για πολύ ακραίες συνθήκες, έτσι όπως το θέτει.
19: Όχι, δεν θα χαρακτηρίζει ακραίες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, μια πυρκαγιά η οποία και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση μπορεί σε τοπική κλίμακα να αλλάζει το ανεμολογικό πεδίο. Μπορεί να αυξάνει την ένταση αυτού που ονομάζουμε μέσω άνεμο, μπορεί να δημιουργεί απότομες ρηπές, μπορεί να δημιουργεί απότομες εναλλαγές. Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία εντάσσονται μέσα ευρύτερα μέσα σε αυτό που ονομάζουμε πυρική συμπεριφορά. Να ξέρουμε δηλαδή πώς με βάση το τι καίγεται, το ανάλυφο μιας περιοχής και τις μετεωρολογικές συνθήκες, το τι περιμένω να κάνει η φωτιά και πώς να το κάνει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που μπορεί η φωτιά, εντός εισαγωγικών θα το πω, να μας εκπλήξει με αυτό που θα κάνει. Όλα αυτά βέβαια είναι μέσα, ξαναλέω, σε ένα θεμελιώδες πλαίσιο γνώσεων πυρικής συμπεριφοράς. Και όλο αυτό το πλαίσιο γνώσεων το έχει το πυροσβεστικό σώμα, να μην βάλει κανένας.
20: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε πώς τα έχουμε πάει φέτος. Δηλαδή, ρωτήσαμε και την κυρία Παπαβραμοπούλου, δεν απάντησε, γιατί τόνισε ότι ο απολογισμός γίνεται πάντα στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Είναι εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, αυτό οφείλει να πει. Εσείς όμως που είστε επιστήμονας, θα θέλαμε την δική σας εκτίμηση. Θεωρώ ότι παρά δυστυχώς τις απώλειες των ανθρωπίνων ζώων, δεν είμαστε πολύ άσχημα. Δηλαδή, έχουν υπάρξει πολύ χειρότερα καλοκαίρια.
19: Κοιτάξτε, έχουν υπάρξει πράγματι πολύ χειρότερα καλοκαίρια. Ωστόσο, θα περιμένω κι εγώ να ολοκληρωθεί ο Αύγουστος, θα ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, για να κάνουμε τότε πραγματικά τον απολογισμό και να δούμε. Πυρομετεωρολογικά, μιλώντας, μέχρι και αυτή την περίοδο δεν έχουμε δει πάρα πολύ ακραίες συνθήκες, με εξαίρεση εκείνο το διάστημα στο οποίο είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο. Γενική αίσθηση είναι ότι πυρομετεωρολογικά είμαστε κοντά στα κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Με βάση τα δεδομένα τώρα, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί, τις καμένες εκτάσεις, τα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών δείχνουν ότι είμαστε λίγο πάνω ή κοντά στο μέσο όρο των τελευταίων 15 περίπου ετών.
20: Ποιος είναι όμως ο μέσος όρος των τελευταίων 15 ετών, γιατί δεν είναι σωστό να συνηθίζουμε και την μεγάλη καταστροφή, έτσι δεν είναι?
19: Πολύ, πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τον αριθμό για να το πω, δεν θα ήθελα να πω κάτι λάθος. Ναι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει. Και λέω να περιμένουμε να τελειώσει, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διάστημα. Από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει μέρα με την ημέρα. Από τους 20 και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει με ταχύτερο ρυθμό. Και από ό,τι φαίνεται, πάμε σε πάρα πολύ θερμές συνθήκες για το τελείωμα του Αυγούστου. Οπότε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η βλάστηση τώρα, ακόμη και με τις κανονικές θερμοκρασίες του προηγούμενου διαστήματος, ήταν πολύ έφλεκτη, θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο οδεύοντας προς το τέλος του μήνα. Και ξαναλέω, δεν χρειαζόμαστε 6, 7, 8 που φοράνε για να έχουμε μια καταστροφή. Στις συνθήκες που είμαστε τώρα, που είναι τώρα η βλάστηση, αρκούν και 3 και 4 μποφόρ άνεμος. Ένα τυπικό δηλαδή μελτένι με ένα τυπικό αεράκι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλου μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος.
20: Μάλιστα.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, κατατοπιστικός όπως πάντα. Και καταλαβαίνουμε, κύριε Γιάνναρε, ότι το λέμε βέβαια κάθε χρονιά, ότι όταν λήξει και αυτή η αντιπυρική περίοδος, εκτός από το να κάνουμε τον απολογισμό και να δούμε τι κάηκε και τι έμεινε, πρέπει σοβαρά να κάτσουμε κάτω και να αλλάξουμε τον τρόπο πρόληψης.
19: Πολύ σωστά, κύριε Σαλαμάνα, και το έχω πει νομίζω ξανά και από τη δικιά σας συνότητα, πλέον έχουμε τα εργαλεία. Υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν τα εργαλεία να τρέξουν οι διεργασίες και από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε την εφαρμογή. Ώστε 1 Μαΐου του 2027, όταν θα πούμε ότι είμαστε έτοιμοι, να είμαστε κατ' ουσίαν έτοιμοι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
19: Καλά, ήταν χαρά μου.
1: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Εκεί χρειάζεται.

0: Της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
0: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
0: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
0: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Προς Θεού, αλλά θα έχουμε άνοδο. Αυτή η δροσερή περίοδος, ας το πω, που έφερε το Μελτέμι από τη μία, με τον κίνδυνο όμως των επιπλέον όσον αφορά τις φωτιές, περνάει για κάποιες ημέρες. Το Μελτέμι εξασθενεί, οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς, η θερμοκρασία θα κινηθεί το επόμενο διάστημα γύρω στους 35-36 βαθμούς, τοπικά θα φτάσει και τους 37 στα ανατολικά ή υπηρετικά. Το Σαββατοκύριακο, προς το Σαββατοκύριακο που έρχεται, δεν αποκλείεται να φτάσουμε ακόμα και τους 38.
10: Ναι, είναι μακριά από τις συνθήκες καύσωνα. Μιλάμε για καύσωνα όταν έχουμε πάνω από 40, αλλά για την δική μας αίσθηση τουλάχιστον, το 38 με το 40 δεν διαφέρει
9: πάρα
10: πολύ.
9: Δεν διαφέρει πάρα πολύ. Γιατί η αίσθηση είναι πάντα και λίγο παραπάνω.
10: Εννοείται ότι είναι λίγο παραπάνω.
9: Από το θερμόμετρο.
10: Ειδικά αν μένουμε μέσα στον αστικό ιστό, με την άσφαλτο να βράζει και
9: είδες
10: να μεγαλώνει.
9: Είδες τι δείχνουν θερμικές κάμερες. Κάτι θερμοκρασίες 80 και 90 βαθμούς Κελσίου κοντά στην άσφαλτο στο κέντρο της Αθήνας. Παναγία. Εντάξει, μέχρι τότε να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα είναι πιο ήπιες οι συνθήκες. Ένα ασθενές βόρειο ρεύμα, εκεί μία άβρα δηλαδή η θαλάσσια, μέχρι 4 μποφόρ. Στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, με ανέμους ίδιες εντάσεως. Και να μην ξεχνάμε και τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε περιοχές στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο. Έχουμε ωστόσο 20 περιοχές στο κίτρινο, που σημαίνει ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο.
10: Είναι υψηλός ο κίνδυνος στο κίτρινο.
9: Άρα απαιτείται προσοχή.
10: Και το τονίζουμε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος όταν έχουμε τον χάρτη να βρίσκεται στο κίτρινο, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το πορτοκαλί, να το τονίζουμε. Το 5. Ο κόκκινος συναγερμός είναι όταν η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν έχει πιάσει φωτιά δηλαδή, όταν έχει εκδηλωθεί ήδη, όταν έχει επεκταθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της καταστροφής. Πρέπει να τονίζουμε ότι ουσιαστικά είμαστε στο δεύτερο σκαλοπάτι της ανώτερης επικινδυνότητας που υπάρχει. Μιλάμε για περιοχές όπως είναι όλη η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Αχαΐα, η Ηλία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλα τα νησιά των Κυκλάδων, το Βόρειο Αιγαίο από την Λέσβο, τη Χίο και την Σάμο και την Ικαρία, αλλά και ο Εύρος και η Ροδόπη. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής επικράτειας να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Και επειδή το 70% σύμφωνα με στατιστικές καταγραφές των πυρκαγιών ξεκινούν από την ανθρώπινη αμέλεια, μην ξεχνάτε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε φωτίτσα να ανάψουμε αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δεν καίμε χόρτα, δεν κάνουμε οξυγονοκόλληση, δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν κάνουμε διάφορα ηλίθια παιχνίδια. Δυστυχώς αυτό είναι. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το είδα χθες το βράδυ με κάτι πιτσιρικάδες στην Πεντέλη.
9: Τώρα το είδες. Λοιπόν, ταυτοποιήθηκαν τώρα, αυτό το είδες στο βίντεο, γιατί ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα πιτσιρίκια, τα οποία μιλάμε για 13 ετών παιδιά. Τα οποία έκαναν ένα challenge, να το πω έτσι. Ότι πάμε, βάζουμε μια φωτιά εκεί σε ένα δασάκι και κοιτάμε πόσο γρήγορα μπορούμε να την σβήσουμε. Και βρέθηκε ένας περαστικός από διερχόμενο όχημα και τράβηξε το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε και το έπαιξε πρώτος ο Αντένας. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε, ενημέρωσε και την πυροσβεστική. Και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός και μέσα από αυτό το βίντεο ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα παιδιά, τα οποία ζήτησαν συγγνώμη, οι γονείς οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ότι τα παιδιά τους συμμετείχαν σε κάτι τέτοιο.
10: Τι να πούμε, τι να σχολιάσουμε. Κάποιος θα πει ότι να μπουν φυλακοί οι γονείς τους, κάποιος θα πει ότι ας πούμε να μπουν φυλακοί τα ίδια τα 13χρονα παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτές είναι λύσεις, αλλά είναι ένα τραγικό συμβάν, το οποίο καλώς κάνει και βγαίνει στην δημοσιότητα, διότι δυστυχώς υπάρχουν αρκετά τέτοιες, πολλές δυστυχώς τέτοιες πράξεις αμελής. Είναι εξαιρετικά επίκης ο χαρακτηρισμός αμελής πράξης για αυτές τις ενέργειες. Από την στιγμή που έχουμε θρηνήσει θύματα, θρηνούμε.
9: Θρηνούμε συνεχώς.
10: Αλλά και θρηνούμε και την απώλεια τόσο μεγάλου δασικού όγκου στη χώρα μας.
9: Μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο φίλος μας. Στέλνει και φωτογραφίες. Αν τις ανοίξεις θα δεις ακαθάριστα οικόπεδα, θα δεις και κολόνες που από κάτω βρίσκονται πάρα πολλά ξερά χόρτα. Λέει λοιπόν, μόνο τα καθάριστα οικόπεδα αυτά είναι πάντα κλέμε πάνω από το χυμένο γάλα, εκτός από τις φωτιές που μπαίνουν από απροσεξία και η τιμωρία είναι μικρή. Οι άλλες που μπαίνουν από τις κολόνες ρεύματος, πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση με άλλους τρόπους. Εδώ φαίνεται ότι μας δουλεύουν. Το είδαμε λοιπόν και τα ακαθάριστα οικόπεδα τα είδαμε και δημόσιες εκτάσεις είδαμε ακαθάριστες σε πυρκαγιές πλάνα να δείχνουν σκουπιδότοπους σε δημόσιους χώρους.
10: Τι δεν έχουμε δει.
9: Αυτοσχέδιους.
10: Τι δεν έχουμε δει, Ελισάβετ.
9: Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τον τροχό ενώ έχει 9 μποφόρ και κάνουν ύπαιθρες εργασίες γιατί... Έτσι είχαν προγραμματίσει και δεν θα αλλάξουν βέβαια και το πρόγραμμά τους. Άλλους να βγάζουν τις φυσταριές να ψήνουν ακόμα και με μελιτέρνα.
10: Εγώ σε ξαναρωτάω τι δεν έχουμε δει. Αυτά
9: πραγματικά,
10: τα έχουμε δει.
9: Πραγματικά.
10: Λοιπόν, να σου πω τι δεν έχουμε δει.
9: Για πες.
10: Δεν έχουμε δει πρόστιμα. Δεν έχουμε δει να παίρνουν πρόστιμα. Και γιατί δεν έχουμε δει να παίρνουν πρόστιμα. Γιατί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την επιβολή αυτών των προστήμων για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι. Τι κάνουν οι Δήμοι. Δεν βάζουν πρόστιμα στους δημότες τους και στους δυνάμεις φοβόρους τους.
9: Θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε και με το Δήμο Σαλαμίνες, γιατί εκεί υπήρξε η καταγγελία ότι έχουμε οικόπεδα και πολλά σκουπίδια γενικά στο
10: Δήμο. Ποιος είναι υπεύθυνος λοιπόν, επειδή αυτό το πρόβλημα έχει επισημανθεί, είναι η τρίτη χρονιά
9: που
10: έχουμε τον νόμο για τα καθάριστα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την αντιστοίχησή τους σε πρόστιμα χρηματικά. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος έχει καταστεί υπεύθυνος, η πυροσβεστική. Γιατί έχει καταστεί υπεύθυνη πυροσβεστική, διότι βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η σχέση δημότη ψηφοφόρου και δημάρχου. Πρώτον. Δεύτερον, διότι έχει τα μέσα περιπολή με οχήματα και drones που κάνουν καταγραφές για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ξέρουν ποιες είναι οι δύσκολες περιοχές όπου εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές, άρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση. Και υποτίθεται ότι είχε γίνει μια σύσκεψη στις αρχές του Ιουνίου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είχε καταστεί υπεύθυνη η πυροσβεστική για τις καταγραφές των ακαθάριστων οικοπαίδων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι τα στοιχεία και αν υπάρχουν επιβολές προστήμων. Δεν είμαστε υπέρ των προστήμων να πληρώνει ο κόσμος, αλλά...
9: Όχι, αλλά να πούμε εκεί που υπάρχει λόγος να πούμε.
10: Εφόσον, ας πούμε, εσύ έχεις ένα οικόπεδο, δίνεις κάποια λεφτά για να το καθαρίσεις και αυτό είναι θέμα, ότι χρειάζεται να πληρώσεις ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να καθαρίσεις το οικόπεδό σου και εγώ δίπλα σου αδιαφορώ και το έχω ακαθάριστο, δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε τα ίδια σε αυτό. Εγώ πρέπει να πληρώνω, ας πούμε,
9: εδώ μιλώντας με τον κύριο Αρτοπιό την προηγούμενη Παρασκευή, προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι, Αλέξανδρε, με τον έναν τον άλλον τρόπο, δεν έχουν και λεφτά, καθαρίζουν μόνοι τους το οικόπεδο. Μπορεί να μην είναι και πολύ δύσκολο. Όμως ο κύριος Αυτοποιός μας είπε ότι είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης υπεύθυνος και για την απομάκρυνση των ξερών χόρτων. Ουσιαστικά του υποδεικνύει ο Δήμος ένα πράσινο σημείο, το οποίο βρίσκεται ο Θεός ξέρει πού, σε μεγάλη απόσταση. Και επειδή προφανώς και κανένας ιδιοκτήτης δεν έχει ένα βαρύ όχημα, ούτως ώστε να μεταφέρει και 10 και 20 και 30 σακούλες με ξερά χόρτα, εκεί θα πρέπει να πληρώσει ένα συνεργείο επαγγελματίες, ούτως ώστε να γίνει η μεταφορά. Άρα το κόστος δεν το γλιτώνει λοιπόν ο ιδιοκτήτης σε καμία περίπτωση.
10: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τι υπεύθυνος, η πυροσβεστική. Γιατί έχει καταστεί υπεύθυνη πυροσβεστική, διότι βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η σχέση δημότη ψηφοφόρου και δημάρχου. Πρώτον. Δεύτερον, διότι έχει τα μέσα περιπολή με οχήματα και drones που κάνουν καταγραφές για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ξέρουν ποιες είναι οι δύσκολες περιοχές όπου εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές, άρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση. Και υποτίθεται ότι είχε γίνει μια σύσκεψη στις αρχές του Ιουνίου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είχε καταστεί υπεύθυνη η πυροσβεστική για τις καταγραφές των ακαθάριστων οικοπαίδων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι τα στοιχεία και αν υπάρχουν επιβολές προστήμων. Δεν είμαστε υπέρ των προστήμων να πληρώνει ο κόσμος, αλλά...
9: Όχι, αλλά να πούμε εκεί που υπάρχει λόγος να πούμε.
10: Εφόσον, ας πούμε, εσύ έχεις ένα οικόπεδο, δίνεις κάποια λεφτά για να το καθαρίσεις, και αυτό είναι θέμα, ότι χρειάζεται να πληρώσεις ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να καθαρίσεις τα οικόπεδό σου, και εγώ δίπλα σου αδιαφορώ και το έχω ακαθάριστο, δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε τα ίδια. Σε αυτό. Εγώ πρέπει να πληρώνω, ας πούμε,
9: εδώ μιλώντας με τον κύριο Αρτοπιό την προηγούμενη Παρασκευή, προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι, Αλέξανδρε, με τον έναν τον άλλον τρόπο, δεν έχουν και λεφτά, καθαρίζουν μόνοι τους το οικόπεδο. Μπορεί να μην είναι και πολύ δύσκολο. Όμως ο κύριος Αρτοπιός μας είπε ότι είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης υπεύθυνος και για την απομάκρυνση των ξερών χόρτων. Ουσιαστικά του υποδεικνύει ο Δήμος ένα πράσινο σημείο, το οποίο βρίσκεται, ο Θεός ξέρει πού, σε μεγάλη απόσταση, και επειδή προφανώς

0: να δούμε ποια είναι τα στοιχεία και αν υπάρχουν επιβολές προστήμων. Δεν είμαστε υπέρ των προστήμων να πληρώνει ο κόσμος, αλλά.
1: Όχι, αλλά εφόσον, να πούμε εκεί που υπάρχει λόγος να πούμε.
0: Εφόσον, ας πούμε, εσύ έχεις ένα οικόπεδο, δίνεις κάποια λεφτά για να το καθαρίσεις, και αυτό είναι θέμα, ότι χρειάζεται να πληρώσεις ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να καθαρίσεις το οικόπεδό σου, και εγώ δίπλα σου αδιαφορώ και το έχω ακαθάριστο. Δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε τα ίδια σε αυτό. Εγώ πρέπει να πληρώνω, ας πούμε,
1: εδώ μιλώντας με τον κύριο Αρτοπιό την προηγούμενη Παρασκευή, προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι, Αλέξανδρε, με τον έναν τον άλλον τρόπο, δεν έχουν και λεφτά, καθαρίζουν μόνοι τους το οικόπεδο. Μπορεί να μην είναι και πολύ δύσκολο. Όμως ο κύριος Αρτοπιός μας είπε ότι είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης υπεύθυνος και για την απομάκρυνση των ξερών χόρτων. Ουσιαστικά του υποδεικνύει ο Δήμος ένα πράσινο σημείο, το οποίο βρίσκεται ο Θεός ξέρει πού, σε μεγάλη απόσταση. Και επειδή προφανώς και κανένας ιδιοκτήτης δεν έχει ένα βαρύ όχημο, ώστε να μεταφέρει και 10 και 20 και 30 σακούλες με ξερά χόρτα, εκεί θα πρέπει να πληρώσει ένα συνεργείο, επαγγελματίες, ούτως ώστε να γίνει η μεταφορά. Άρα το κόστος δεν το γλιτώνει, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης, σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: 6 άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα σε χωριό στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση στην περιοχή Ισμαήλ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη. Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του εμπεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Χθες συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει πια, δήλωσε ο Μανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο ανταγωνισμός με τον Ντουμπλάντης με βοηθάει για να βελτιώνομαι και εγώ, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δυναμικό ξεκίνημα για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Αλέξανδρος Κόντης και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα για λιγότερο από μία ώρα. Ακόμα Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δυναμικά φαίνεται ότι έχετε μπει και εσείς με τα μηνύματά σας και για τις φωτιές.
1: Δηλαδή πραγματικά δεν έχετε φύγει.
0: Δεν το περίμενες, ε?
1: Στέλνετε από αλλού, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Μας ακούνε, παιδί μου.
1: Δεκάδες.
0: Αυτό που λένε έχουμε πέρασει, Αλέξανδρο, έχουμε πέρασει που λέει. Λοιπόν, η Ελένη λέει τραγική κατάσταση με τις πυρκαγιές. Υποτίθεται ότι κάθε χρόνο θα πήγαινε καλύτερα το όλο θέμα. Δυστυχώς, κάθε χρόνο και χειρότερα. Τι να πω. Καλημέρα λοιπόν στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημερίζει, λέει, την καινούργια παρέα. Καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα. Συγγνώμη, λέει, που άργησα. Ασόψετε η ζέστη. Η Κατερίνα, διόρθωσέ μου. Κατερίνα από την Πάτμο δεν στέλνει μηνύματα. Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, ξέρεις, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ειδικά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, έχουν πολύ μεγαλύτερη αίσθηση στις αυτές τις ημέρες. Τα μελτένια δεν είναι τόσο έντονα εκεί όσο είναι στο κεντρικό Αιγαίο και στα βορειότερα νησιά. Το λέω αυτό εκ πείρας, ξέρεις.
0: Κάτι ξέρεις, ναι, και εσύ παραπάνω.
1: Και ουσιαστικά εγκλωβίζεται η θερμοκρασία, η θερμότητα σε αρκετά σημεία. Αν πας στην Πάτμα, αν πας στην Σίμη, αν πας σε κάποια σημεία της Ρόδου, είναι πολύ πιο έντονη η ζέστη εκεί. Και αν πας βεβαίως και στο πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου, όπου είναι στο νοτιότερο άκρο.
0: Άμα δεν μπενέψεις το σπίτι σου,
1: Λοιπόν, εκεί πέρα νομίζω ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας μαζί με την υγρασία είναι πολύ πιο έντονη. Τι μας σώζει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ξέρεις τι?
0: Ναι, για πες.
1: Τα νερά. Τα νερά είναι παγάκι.
0: Είναι πάγος,
1: Αυτή την περίοδο. Και είναι παγάκι αυτή την περίοδο, διότι υπάρχουν πολλά συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Συγγνώμη, ποια περίοδο δεν είναι παγάκι? Πρέπει να πάει Σεπτέμβρη, ας πούμε.
1: Πρέπει να
0: πάει
1: Σεπτέμβρη.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Το φθινόπωρο είναι πολύ.
0: Είναι πιο ζεστά,
1: πιο ανεκτή η κατάσταση όσον αφορά την θερμοκρασία των υδάτων σε αυτήν την θαλάσσια περιοχή της χώρας μας. Διότι υπάρχουν πολλά υπόγεια ύδατα σε σχέση με τα βουνά της Ανατολίας. Κατεβαίνουν πολλά ρεύματα. Είναι
0: μάλιστα.
1: Πολύ ψυχρά. Είναι από τα χιόνια του χειμώνα. Γι' αυτό είναι παγωμένα. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν ακόμα και ρεύματα από την Μαύρη Θάλασσα που περνούν από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των ακτών της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό είναι τόσο παγωμένα τα νερά. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό το οποίο σώζει την κατάσταση σε αυτές τις πανέμορφες περιοχές.
0: Τι λέει το νησί, δεν μας είπες για τη Σάμο. Από τον τουρισμό, πώς το είδες το νησί?
1: Είναι full, είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αρκετοί μου λέγανε ότι φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά είχαν τουρίστες από το Μάρτιο.
0: Από το Μάρτιο στη Σάμο.
1: Ναι. Επίσης για πρώτη φορά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον οι άλλοι τουρίστες είναι περισσότεροι σε σχέση με τους τουρίστες από την Τουρκία. Και αυτό όχι επειδή έχουν μειωθεί οι τουρίστες από την Τουρκία, κάθε άλλο, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη αύξηση από χώρες όπως η Ολλανδία, όπως η Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια χώρα που πλέον, Ελισάβετ, σε αρκετές περιοχές βρίσκεται στην πεντάδα των χώρων προέλευσης των τουριστών.
0: Μια νέα τουριστική αγορά, λοιπόν.
1: Είναι μια νέα τουριστική αγορά. Είναι μια χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων. Είναι μια χώρα η οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Εννοείται ότι έχει ξεπεράσει το μέσο ΑΕΠ, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Πολωνίας, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας λόγω της κρίσης.
0: Εμείς παίζουμε εκεί, δεν είπαμε, στην λίστα, κοντά στη Βουλγαρία.
1: Στον
0: πάτο.
1: Ρουμανία, Βουλγαρία, εκεί είμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Και Ουγγαρία, κάπως λιγάκι, επειδή και η Ουγγαρία έχει αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Πολωνία λοιπόν είναι αρκετή. Η Ολλανδία είναι αρκετή. Η Σκανδιναβή κλασικά. Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, αρκετοί. Το νησί είχε Γάλλους που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός αν μιλήσω για τη
0: Όχι, εγώ που
1: Σάμο.
0: Πάει όμως και είμαι πιο αντικειμενική, γιατί εγώ δεν έχω συναισθηματικούς δεσμούς με το νησί. Θέλω να πω ότι είναι ένα νησί που τα έχει όλα. Όλα.
1: Πραγματικά
0: έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, έχει πάρα πολύ ωραία χωριά, έχει αρχαιολογικούς χώρους, έχει πολύ νόστιμο φαγητό. Δυνατότητες για να δεις φύση, δυνατότητες για να δεις σπήλαια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν το περιλαμβάνει, Σάμος.
1: Να σου πω κάτι που είδα πρώτη φορά.
0: Τι?
1: Είδα το καπλάνι της βιτρίνας. Υπάρχει λοιπόν υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Είναι στους Μυτιλινιούς. Είναι ένα μεγάλο χωριό, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών από το Πυθαγόριο, όχι πολύ μακριά δηλαδή. Ωστόσο, δυστυχώς, και το τονίζω, το δυστυχώς πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου εκεί, υπάρχουν αρκετά ευρήματα παλαιολιθικά τα οποία έχουν βρεθεί. Μιλάμε για κρανία, μιλάμε για οστά, μιλάμε για χαβλιόδοντες κτλ. Ζώων που παραπέμπουν σε καμιλοπαρδάλεις, σε υποποτάμους, σε ρινόκερους βεβαίως, στην ορεινή περιοχή της Σάμου. Υπάρχουν τέτοια οστά. Εκτίθενται σε αυτό το μουσείο φυσικής ιστορίας, αλλά εκτίθενται και το γνωστό καπλάνι της βιτρίνας. Είναι το γνωστό μυθιστόρημα.
0: Αυτό είναι της Βενελόπης Δέλτα.
1: Ναι, αυτό είναι υπαρκτό λοιπόν. Υπάρχει ένας γατόπαρδος,
0: ναι.
1: Αυτό είναι. Ήταν στα κατοικούσε στη Μικρά Ασία και στην Σάμο. Και υπάρχει κανονικά ιστορία πώς είχε κολυμπήσει στο στενό πέρασμα της Μικάλης. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο, 2 η απόσταση. Είχε φτάσει εκεί και είχε πάει στη βιτρίνα τη γνωστή, με αποτέλεσμα να γραφτεί και αυτό το μυθιστόρημα. Υπάρχει ακόμα βαλσαμωμένο, μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί. Ας μην πούμε όμως.
0: Να και κάτι καινούριο, είδες πόσα μαθαίνεις ακόμα και για τον δικό σου τόπο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον κύριο Σωτήρη Νάνο. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε
2: Νάνο. Καλημέρα σας.
1: Καταρχάς, πείτε μας ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις ανασωπηρώσεις στην περιοχή που έχει πληγεί.
2: Δεν υπάρχουν ανασωπηρώσεις. Το πρωί κατά τις 7 ένα Έριξον έκανε προληπτικές ρήψεις. Η φωτιά έχει σβήσει πλήρως. Δεν υπάρχουν ανασωπηρώσεις και στα δύο μέτωπα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο μέτωπα ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτά που μας προβληματίζουν και περιμένουμε διακαώς το πόρισμα του προανακριτικού της πυροσβεστικής για να δούμε ακριβώς τι
0: για να το λέτε εσείς κάτι έχετε στο μυαλό σας.
1: Για να επιβεβαιωθούν οι υποψίες σας, κύριε Νάνο.
2: Υπάρχουν και τα επίσημα χείλη του εκπροσώπου της πυροσβεστικής από εχθές, ο οποίος και εκείνος δήλωνε σε όλα τα κανάλια ότι είναι και εκείνος προβληματισμένος για πώς γίνεται δύο διαφορετικά μέτωπα μέσα σε 10 λεπτά να έχουμε τέτοια δυνατή ένταση.
1: Πόσο απέχουν αντιδήμαρχοι αυτά τα δύο μέτωπα?
2: Δεν σας άκουσα.
1: Πόσο απέχουν σε απόσταση, πόσα χιλιόμετρα είναι?
2: Είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα απόσταση.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Πραγματικά εξαιρετικά.
0: Υπάρχει κάποια εικόνα τι μπορεί να έγινε, γιατί ακούστηκε ότι υπήρχε καταγγελία για το πρώτο μέτωπο ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Έχετε εσείς κάποια εικόνα?
2: Στη συγκεκριμένη οδό που πήρε φωτιά το οικόπεδο δεν υπάρχουν κάδοι του Δήμου Σαλαμίνας. Για μιλάμε για σκουπίδια έτσι μέσα σε κάποιο οτιδήποτε. Αν υπήρχαν σκουπίδια σε κάποιο ιδιόκτητο οικόπεδο, αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένω και εγώ το πόρισμα. Πάντως.
0: Ούτε είχε γίνει καταγγελία νωρίτερα, τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποιο ενδεχομένο σκουπιδότοπο σε οικόπεδο.
2: Η Σαλαμίνα μετά τον 2024 της πυροσβεστικής διάταξης, τον νόμο τον 2024, πραγματικά υποφέρει από τα καθάριστα οικόπεδα. Μιλάμε για πάνω από 10.000 ακαθάριστα οικόπεδα αυτή τη στιγμή. Και όσοι καθαρίζουν, δυστυχώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μετά να τα μεταφέρουν εκεί που τους έχει υποδείξει ο Δήμος. Γιατί έχουμε και χώρο, έχουμε υποδείξει στους δημότες και στους πολίτες του νησιού κάποιον χώρο που μπορούμε εμείς και διαχειριζόμαστε τα κλαδιά.
0: Άρα παραμένουν οι σακούλες με ξερά χόρτα έξω από οικόπεδα.
2: Βέβαια. Εμείς σαν Δήμος Σαλαμίνας λειτουργούμε, το προσωπικό μας και τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου που έχουμε, που διαθέτουμε, είναι για 37.000 κόσμο, όσα λέει υπογραφή του 21. Η επισκεψιμότητα όμως είναι τεράστια. Δηλαδή, να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε, η αύξηση των απορριμμάτων τον Αύγουστο του 26, και αν δεν έχει κλείσει ακόμα ο Αύγουστος, έτσι, με τον Αύγουστο του 25, στα απορρίμματα μιλάω, έχουμε μια αύξηση 50%. 50%.
1: Αντιδήμαρχε, είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει και το αντιμετωπίζουν όλοι οι παραθεριστικοί τόποι της χώρας. Δεν θα πρέπει να το έχετε προβλέψει.
2: Σωστά. Όμως μιλάμε για ένα νησί. Να το προβλέψουμε. Να προβλέψουμε τι? Ότι ένα νησί το χειμώνα έχει 50.000 κατοίκους και το καλοκαίρι φτάνει 350.000 κατοίκους. Είναι εξωπραγματικό αυτό το νούμερο και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, όχι μόνο σαν Δήμος. Δηλαδή, οι κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς προς την αποκεντρωμένη, προς την περιφέρεια, προς την ίδια την κυβέρνηση, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω από αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, η κατάσταση πάντως δεν θα αλλάξει, γιατί κάθε καλοκαίρι προφανώς και θα αυξάνεται ο πληθυσμός, άρα και τα απορρίμματα, γιατί έχετε πάρα πολλούς παραθεριστές. Είστε δίπλα στην Αττική.
2: Ακριβώς. Και μετά όλη αυτή την παρατεταμένη
0: κρίση πρέπει να γίνει
2: στη χώρα μας. Σωστά. Πρέπει να σκύψουμε σοβαρά να δούμε το πρόβλημα της Σαλαμίνας. Η Σαλαμίνα μπορεί, αν πραγματικά καθίσουμε όλοι οι φορείς από πάνω και το δούμε, μπορεί να είναι και ένα μοντέλο πρότυπο αργότερα για τους άλλους Δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είμαστε δίπλα στην Αθήνα, είμαστε στα πόδια, είμαστε τα πόδια της Αττικής. Πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το πράγμα.
0: Αυτά τα 10.000 ακαθάριστα οικόπεδα, είπατε. Σωστά είναι το νούμερο.
2: Σωστά. Ναι, και να σας
0: τα ελέγχει κάποιος? Γιατί καταλαβαίνω ότι μάλλον εσείς θα πρέπει έπρεπε να τα ελέγξετε ως Δήμος.
2: Έχουμε μια επιτροπή, βέβαια, έχουμε μια επιτροπή που γίνονται οι καταγγελίες, οι αυτοψίες κτλ. Μετά τα μεταθέτουμε εμείς στην πυροσβεστική, γιατί από πέρσι η πυροσβεστική είναι αρμόδια μετά για την επιβολή προστήμων κτλ. Αλλά δεν προλαβαίνουμε πραγματικά. Το προσωπικό του Δήμου είναι λίγο μπροστά σε όλο αυτό τον όγκο.
1: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αντιδήμαρχε.
2: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, ναι. Βέβαια, η ροή των προστήμων δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, γιατί και σας το ξαναείπα, το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος δεν είναι αρκετό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι,
1: ναι. Και να ρωτήσω τώρα, μετά την επιβολή του προστήμου, καθαρίζεται το οικόπεδο? Υπάρχει παράλληλα και η επιβολή του καθαρισμού του οικοπέδου?
2: Αυτό μετά είναι στην ευτυχία του κάθε δημότη, του κάθε πολίτη. Αφού τρώει το πρόστιμο, μετά σου λέει, αφού το έφαγα το πρόστιμο, συμβαίνει και αυτό.
0: Το αφήνει και έτσι.
2: Ναι, μπορεί να το αφήσει και έτσι. Σου λέει, έφαγα το πρόστιμο τώρα. Θα δει, το αφήνω έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή και εχθές, θα σα δώσω να καταλάβετε, γιατί είμαι στο πεδίο από εχθές. Κάναμε την εκένωση με τα πλωτά μέσα. Υπήρχε ευτυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών συνεργάστηκε. Υπήρχαν και αυτοί που βρήκαν την ευκαιρία να τα βάλουμε το Δήμο, να τα βάλουμε εμένα, να τα βάλουμε με τους φορείς. Είναι στην ιδιοσυγκρισία του Έλληνα. Πρέπει να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας.
0: Τώρα, εσείς μιλήσατε για καθάριστα οικόπεδα και είπατε ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα πολλών ελέγχων. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λίγο το προσωπικό. Άρα, να ρωτήσω, οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
2: Εντάξει, εμείς κάθε χρόνο καθαρίζουμε τους δημόσιους χώρους. Και σε μια πρόσφατη πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή των Σελληνίων, ο Δήμος είχε καθαρίσει το δικό του το χώρο και τα οικόπεδα δεξιά-αριστερά ήταν ακαθάριστα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει θέμα από το Δήμο Σαλαμίνας για χώρους οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο και δεν έχουν καθαριστεί. Είστε σαφείς σε αυτό.
2: Η Σαλαμίνα έχει 97 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Σαλαμίνα λοιπόν είναι όσο είναι ο Πειραιάς, ο Κορυδαλός, η Αμφιάλη, η Νίκαια, ο Ρέτη, όλα μαζί. Είναι η Σαλαμίνα μόνη της. Και να σας δώσω να καταλάβετε, είμαστε το 67% της επικράτειας είναι δάσος. Και ναι. Τα υπόλοιπα είναι οικόπεδα, ιδιόκτητα τα οποία βρίσκονται μέσα στα δάση. Οπότε η ευθύνη των πολιτών είναι τεράστια. Να έρθουν σε συνεργασία με το Δήμο, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά μόνοι μας δεν αντέχουμε. Οι υποδομές του Δήμου δεν είναι τόσο δυνατές για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλο αυτόν τον όγκο των οικοπαίδων και για όλη αυτή την επισκεψιμότητα.
0: Τώρα, έχετε...
1: Υπάρχουν ζητήματα σε αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ο κύριος Νάνος θέτει ζητήματα τα οποία αφορούν όλους τους Δήμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα αυτή την περίοδο. Είναι τα ζητήματα αυτά δεδομένα και στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Δεν υπάρχει κανένας δήμος, αντιδήμαρχος ή δήμαρχος που να μην ζητά περαιτέρω ενίσχυση από το κεντρικό κράτος και από τις περιφέρειες. Δεν ξέρω αν πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των περιφερειών σε αυτήν την κατάσταση, διότι βλέπουμε ότι...
0: Έχει κάποιο ρόλο η περιφέρεια όσον αφορά αυτά τα θέματα?
2: Η περιφέρεια βοηθάει, μας ενισχύει στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας με τις υδροφόρες της και αν χρειαστούμε σε περίπτωση συμβάντος μηχανήματα έργου.
0: Όχι, εννοώ στα προληπτικά μέτρα όσον αφορά.
2: Εγώ μιλάω για πρόληψη. Να. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι πάνω από το τραπέζι και να λύσουμε το πρόβλημα της Σαλαμίνας. Το επαναλαμβάνω, είναι μια πρόταση που κάνω έτσι ώστε η Σαλαμίνα αργότερα να αποτελέσει πρότυπο και για τους υπόλοιπους Δήμους. Όλοι οι Δήμοι της περιφέρειας, όλοι οι Δήμοι που έχουν το ίδιο πρόβλημα με τη Σαλαμίνα αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα.
1: Αντιδήμαρχε, τώρα, ποιος είναι ο απολογισμός της καταστροφής? Μπορείτε να μιλήσετε για στρέμματα, μπορείτε να μιλήσετε για καμένα σπίτια?
2: Με τον διοικητή που μίλησα νωρίς το πρωί, δεν είχε πλήρη εικόνα και εκείνωση. Είμαστε κοντά στα 120 στρέμματα, υπολογίζουμε να έχουν καεί. Δεν είναι τεράστια η ζημιά όσον αφορά τα στρέμματα, αλλά όμως έχουμε κοντά στα 15 σπίτια. 3-4 είναι ολοσχερός και δύο επιχειρήσεις εστίασης έχουν καεί ολοσχερός και αυτές. Έχουμε και οχήματα καμένα και κάποιες βάρκες που ήταν έξω στο καταγιαλό.
0: Είναι μεγάλες οι ζημιές από ό,τι φαίνεται.
2: Για εμάς, για τη Σαλαμίνα που δεν έχουμε ζήσει τέτοια καταστροφή, είναι τεράστια.
0: Αντιπυρικές ζώνες υπάρχουν στα...
2: Ακούστε, δείτε, εμείς είμαι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας τα τελευταία 5 χρόνια. Όταν παραλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, δεν υπήρχε τίποτα σε επίπεδο πολιτικής προστασίας παρά μόνο μία υδροφόρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε κέντρο επιχειρήσεων με τηλεοράσεις, με θερμικές κάμερες, με κάμερες παρακολούθησης, με drone. Έχουμε 3 πυροσβεστικά, έχουμε υδροφόρες, έχουμε προσωπικό που βγαίνει και περιπολεί. Αλλά παραλαμβάνω, είναι ελάχιστα αυτά που κάνουμε σε σχέση με τις ανάγκες που έχει το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση σε σχέση με την πορεία, την κατάσταση υγείας των εγκαυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
2: Η τελευταία ενημέρωση που έχω ήταν αργά χθες τα ξημερώματα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν αναπνευστικά προβλήματα τα οποία ξεπεράστηκαν και για τους δύο τελευταίους που βρίσκονται στο θριάσιο ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σε καλή.
1: Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση για τα αίτια της τραγωδίας με την απώλεια των δύο ζώων.
2: Όχι, αυτό θα περιμένω το πόρισμα του προανακριτικού της πυροσβεστικής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Νάνος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαλαμίνας. Ένας δήμος που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης καταστροφής, όχι όσον αφορά την έκταση της φωτιάς, 120 είναι τα στρέμματα που επλήγησαν, αλλά όσον αφορά το κεφάλαιο των ανθρωπίνων ζώων
0: και των τραυματιών,
1: των εγκαυματιών, των περιουσιών του καθενός. Μιλάμε για δύο επιχείρησεις εστίασης, 10 και πλέον σπίτια, δύο άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και άλλα δύο άτομα αντιμετωπίζουν.
0: Και πολλά τα θέματα που έθεσε ο κύριος Νάνος, τα οποία, ναι, όπως είπες, αφορούν το σύνολο σχεδόν των παραθεριστικών περιοχών. Οπότε εκεί μάλλον χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και ένα άλλο σχέδιο προφανώς πρόληψης, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Νάνος. Μέσα στους μήνες τους καλοκαιρινούς αυξάνεται ο πληθυσμός και ο όγκος των απορριμμάτων ραγδαία. Προφανώς ένας δήμος ο οποίος τους υπόλοιπους 9 μήνες έχει να αντιμετωπίσει έναν χι αριθμό πολιτών, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον όγκο όταν ακόμα και δεκαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες. Ορίστε, στέλνει ο Κυριάκος μήνυμα, λέει, Ηράκλειο Κρήτης, συγκεκριμένα από το ΕΠΑΛ στις Μεσαμπελιές, στο πρόβλιο, λέει, ξεπερνάνε τα χόρτα τα κάγκελα του σχολείου.
1: Λοιπόν, στείλτε και φωτογραφίες, φίλοι μας. Τώρα είναι δυστυχώς ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το δούμε σε αρκετές γωνιές της Ελλάδας. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστές οι δικαιολογίες αυτές, ότι έχουμε 50.000 μόνιμους κατοίκους, έχουμε 350.000 το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτοί οι δήμοι που αντιμετωπίζουν τέτοια αύξηση πληθυσμού, πρώτον, βασίζουν την τοπική τους οικονομία σε αυτή την αύξηση πληθυσμού. Σωστά.
0: Βέβαια, όλα τα κέρδη του τριμήνου, τετραμήνου, ας το πούμε.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, δεύτερον, αυτή η αύξηση του πληθυσμού ουσιαστικά δίνει ψωμί σε τοπικούς επιχειρηματίες και σε πολλές επιχειρήσεις. Σωστά.
0: Μα έτσι είναι.
1: Σωστά. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτοί οι δήμοι που αντιμετωπίζουν αυτή την αύξηση πληθυσμού, που έχουν τόσες ξενοδοχειακές και παραθεριστικές κλίνες, να μην έχουν υπολογίσει τα ζητήματα που προκαλεί αυτή η αύξηση και να αποσκοπούν μόνο στα ωφέλη που θα έχει αυτή η αύξηση του τοπικού πληθυσμού ή εποχιακή. Λοιπόν, δεν γίνεται να ακούω άλλο από δημάρχους, ας αφήσουμε το θέμα των πυρκαγιών. Δεν γίνεται άλλο να ακούω από δημάρχους και εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης τη δικαιολογία ότι δεν μαζεύω τα σκουπίδια. Δεν μπορώ να μαζεύω τα σκουπίδια γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Τα σκουπίδια είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Σάμο, η οποία έχει πάρα πολλές ομορφιές, όπως επίσης και έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με πάρα πολλά υπέροχα μέρη. Πείτε μου ένα μέρος όπου δεν βλέπεις πλαστικά και άλλα απορρίμματα πεταμένα εδώ και εκεί. Αν ήθελα να αλλάξω ένα πράγμα,
0: ναι,
1: θα ήταν αυτό. Η διαχείριση των απορριμμάτων σε αυτήν τη χώρα, ειδικά τους τουριστικούς, τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Βάζουμε και εμείς το χεράκι μας.
1: Εννοείται ότι βάζουμε.
0: Βάζουμε το χεράκι.
1: Αλλά ας πούμε, στο Πυθαγόριο πρέπει να περπατήσω 15 λεπτά για να βρω κάδο ανακύκλωση. Είναι δυνατόν? Από το σπίτι μου 15 λεπτά για να περπατήσω, για να βρω κάδο ανακύκλωση.
0: Όχι, ψάχνω σε όλο
1: το μέρος στο Πυθαγόρο να βρω κάδο ανακύκλωση.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι πας σε μια παραλία και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία
1: βλέπεις ένα πολύ μικρό κάδο ο οποίος έχει ξεχυλήσει.
0: Και αυτό δεν είναι μόνο. Από την παραλία και τα έχουν αφήσει.
1: Στη Σάμο, στα νησιά, στην Αττική, να πάμε σε παραλίες Αττικής, υπάρχει ένας μικρός κάδος, στη Βουλιαγμένη να πας. Υπάρχει μια παραλία χιλιάδες άτομα κάθε Σαββατοκύριακο. Και υπάρχει, ας πούμε, ένας κάδος ανά 100 μέτρα, ο οποίος εξυχυλισμένος. Και φυσάει ο αέρας και παίρνει τα καλαμάκια.
0: Παίρνει όλα και τα πάει
1: μέσα στη θάλασσα. Παίρνει τα καπάκια. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι ντροπή. Και πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Να σου πω κάτι. Ένας φίλος πήγε φέτος στην Ιαπωνία. Πήγα ταξίδι.
0: Μα τώρα σε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Πού πας
1: και
0: εσύ?
1: Πήρα ένα καφέ στο δρόμο και έκανε βόλτες στο Τόκιο. Και έψαχνα κάπου να το πετάξει. Τον ήπια το καφέ. Έψαχνα κάπου να τον πετάξει. Δεν υπάρχουν κάδι στο Τόκιο. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Η νοοτροπία είναι ότι το δικό σου το πρόβλημα δεν θα το υπομειστεί ο Δήμος. Το σκουπίδι πιανού είναι δικό σου.
0: Θα το πάρεις μαζί σου.
1: Θα το πάρεις μαζί σου. Όπου και να είσαι. Λοιπόν,
0: βλέπεις,
1: και
0: ήταν... γι' αυτό σου λέω ότι φταίμε κι εμείς, γιατί είναι σωστό αυτό που λες. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας μικρός κάδος στη Βάρκιζα για τόσες χιλιάδες λιγόμενους. Αλλά και εμείς, βέβαια, το έχουμε πάρα πολύ εύκολο.
1: Ας μην πετάμε τα σκουπίδια μας όπου να είναι για να τα ξεφορτωθούμε.
0: Ας έχουμε μια να φύγουμε και να τα αφήσουμε όλα πίσω.
1: Και θα τα πάρουμε, θα πάμε να τα πετάξουμε.
0: Τους είδες τους Ιάπωνες στο Μουντιάλ που πριν φύγουν από κάθε γήπεδο παίρνανε και καθαρίζανε τα σκουπίδια.
1: Και δυστυχώς το κάνουν και νέα παιδιά. Αυτό αφήνουν σκουπίδια εκεί πέρα που θα πάνε, ας πούμε, για μπάνιο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Οι παραλίες, οι κάδοι από πίσω στον δρόμο ήταν φύσκα, μπάζα, ξύλα. Οτιδήποτε λέει φταίει ο πολίτης, εμείς φταίμε, ο Δήμος φταίει. Θέλω να ρωτήσω τα δημοτικά τέλη και όλους τους φόρους που πληρώνουμε, πού πάνε.
13: Ναι. Επίσης, η κυρία Ελένη, το έχω βιώσει δύο φορές τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Τίποτα μόνο τίποτα. Όλα μόνο για την καρέκλα. Όσα είπε ο αντιδήμαρχος δεν ισχύουν. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, αλλά επειδή δύο φίλοι μου έχουν σπίτι στα Περιστέρια και πάμε συχνά, η Σαλαμίνα ήταν το ίδιο σκουπιδαριό και το χειμώνα. Καταλαβαίνετε τι χαρακτηρισμό θέλω να δώσω. Και άλλο ένα μήνυμα, ο κύριος Διονύσης. Άντε και έχεις κάδο ανακύκλος δίπλα σου. Αυτά που θα πετάξεις θα ανακυκλωθούν. Α, μισό λεπτό, κάτσε. Εδώ πέρα τώρα.
12: Ανοίγει μεγάλο θέμα τώρα.
13: Διαφωνώ. Πέρα. Διαφωνώ πάρα πολύ. Γιατί εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
12: Εννοείται.
13: Εντάξει, δεν γίνεται να μην κάνουμε ανακύκλωση.
12: Και μετά όλοι οι υπόλοιποι να ελέγξουμε ότι γίνεται η διαδικασία κανονικά.
13: Ρέση, να σου πω κάτι τώρα. Ξέρεις ποια εκδρομή πρέπει να πηγαίνουν όλα τα δημοτικά σχολεία. Πού πρέπει να πηγαίνουν? Στο Χιτά. Έχεις πάει ποτέ στο Χιτά?
12: Έχω περάσει.
13: Έχω πάει καμιά εικοσαριά φορές δημοσιογραφικά. Η πρώτη ήταν το 2007 όταν είχε πιάσει φωτιά.
12: Και πόσες φορές
13: η τελευταία φωτιά. Η τελευταία φορά ήταν το 2019 που είχα επισκεφτεί το χώρο πριν από την συνταξία και έκανα πολύ έντονο ρεπορτάζ. Και τότε υπήρχε μια απεργία των υπαλλήλων. Αν θυμάστε, το 2019 ήταν για περίπου 10 μέρες η Αθήνα γεμάτη σκουπίδια γιατί δεν λειτουργούσε ο Χιτά. Άκου να δεις τώρα. Δεν γίνεται εμείς να ενισχύουμε αυτή την κατάσταση και να μην πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας σε κάδο ανακύκλωσης λέγοντας ότι «Α, μπορεί και να μην ανακυκλώνονται».
12: Ναι,
13: εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε σαν πολίτες, να μην επιβαρύνουμε περισσότερο τους κάδους που πηγαίνουν για ταφή, τα απορρίμματα, και να ενισχύουμε τους κάδους που πηγαίνουν για ανακύκλωση, τα απορρίμματα. Τώρα, αν κάποιοι δεν κάνουν ανακύκλωση, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Εγώ πρέπει να σου πω τι γίνεται ανακύκλωση, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα. Και τα σκουπίδια, οι συσκευασίες, γιατί δεν είναι σκουπίδια, είναι πλούτος. Έχουν λεφτά αυτά.
12: Ναι, βέβαια.
13: Έτσι, ανακυκλώνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έπρεπε βεβαίως να είναι υπερπολαπλάσιος. Αλλά αυτά τα οποία πάνε στους μπλε κάδους, εννοείται ότι ανακυκλώνονται σε ποσοστό πάνω από 80%. Δυστυχώς, το εθνικό ποσοστό είναι κολλημένο γύρω στο 16, 17, 18, 20% εδώ και μία εικοσαετία. Ας ελπίσουμε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό.
12: Και καλημέρα και στον Κώστα, γιατί επιβεβαιώνει αυτό που λες. Λέει, Σάμο, δεν υπάρχει ουσιαστική διαχείριση, λέει, των πλαστικών. Δεν είναι μόνο το Πυθαγόριο. Ρώτησε, λέει, την αντιδήμαρχο Δυτική Σάμου και μου το επιβεβαίωσε. Όλα πάνε σε χωματερές. Πρόπερση, λέει, είχα φορτώσει όλα τα πλαστικά που κατανάλωσα στο αυτοκίνητο και τα έφερα στην Αθήνα.
13: Ναι, δεν είναι μόνος ο Κώστας που το κάνει αυτό. Ευτυχώς το κάνουν αρκετοί, πρέπει να σου πω. Και εγώ έχω φίλους που γεμίζουν το πορπαγκάζ τους με τα πλαστικά μπουκάλια που καταναλώνουν στο νησί, ούτως ώστε να μην το επιβαρύνουν. Σκεφτείτε το. Σκεφτείτε, δηλαδή, δεν είναι πραγματικά τραγικό? Ποιος είναι ο όγκος της σακούλας των σκουπιδιών που πετάμε, αν βάλουμε όλα τα ανακυκλώσιμα σε σχέση με αυτά τα οποία θα μπορούσαν να. Δεν είναι ανακυκλώσιμα, τέλος πάντων. Είναι ένα περίπου 10 με 20% του όγκου των απορριμμάτων. Είναι τραγικό να επιβαρύνουμε τα νησιά. Καταλαμβάνουν μια έκταση οι χώροι ταφής, η οποία δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για τίποτα άλλο σε δεκαετίες, μη σου πω για αιώνες, πέρα από την ταφή των σκουπιδιών. Θα μείνουν καταδικασμένοι στο να φιλοξενούν τα σκουπίδια. Ας περιορίσουμε τα σκουπίδια που θα πηγαίνουν εκεί πέρα. Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να έχουν μια κεντρική διαχείριση και όχι να τα διαχειρίζονται μεμονωμένα οι πολίτες.
12: Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιοφώνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Και αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με την Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ, σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για τα ευχάριστα, για αυτά που κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο μας κάνουν να χαμογελούμε και να είμαστε περήφανοι. Δημήτρη Σταυρακάκης, καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Και
2: σωστά λέτε για τα ευχάριστα, γιατί χθες ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό, με μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, στο Μπέρμιχαμ, μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, μετάλλια στην Κολύμβηση στο Παρίσι, μετάλλια στο Στίβο στο Μπέρμιχαμ που ολοκλώθηκαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκινάμε με τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος για ακόμη μια φορά έδειξε ότι είναι από τους κορυφαίους κολυμβητές παγκοσμίως, γιατί έφτασε τα 9 συνολικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά, 100 μέτρα ύπτιο, μια φοβερή κούρσα με τον Χρήστο να παίρνει το
1: μισή ανάσα η διαφορά από τον δεύτερο.
2: Μια χεριά θα έλεγα εγώ. 52-27 έκανε ο Χρήστο. 52-28 εκατοστά ο Τσεκόν, ο Ιταλός. Πραγματικά ο Χρήστο χθες ήταν φοβερός. Έκανε, ξαναπήρε το χρυσό μετάλλιο για τη διαδοχική διοργάνωση. Μια χεριά που ήταν παραπονούμενος, θα έλεγα ήταν τέταρτος στα 50 ύπτιο, αλλά χθες έδειξε ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σε 100 ύπτιο πήρε το χρυσό μετάλλιο με το 52-27-52-28 τσεκών, ο Σαμασένκο Ρόξος 52-57. Πραγματικά ήταν πολύ, πολύ καλή κατάσταση. Ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα είναι πρώτος. Είπε ότι στόχος του ήταν να είναι στο βάθρο. Όμως είπε χαρακτηριστικά ότι ξέρω πλέον να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις μέσα στην κούρσα, πώς έχω την εμπειρία να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις όταν μένει πίσω. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη η προσπάθεια που έκανε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μετά τον τελικό ο Απόστολος Χρήστου για την επιτυχία του.
3: Τέταρτη φορά υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα και ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες είναι και παράδειγμα που έχω το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Θέση μου ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
2: Λοιπόν, στο κολύπι για να κλείσουμε,
1: ναι,
2: ότι χτες πήραμε το χρυσό που μας έλειπε από αυτή την διοργάνωση και φυσικά έχουμε και τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε δύο ακόμα μετάλλια, ένα αργυρό, ένα χάλκινο, και έτσι από το Παρίσι φεύγουν τα παιδιά με ένα χρυσό, ένα αργυρό, ένα χάλκινο και 14 συμμετοχές σε τελικούς, που είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, η ιστορία, με 17 νέα πανελλήνια ρεκόρ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ επιτυχημένη.
1: Πολύ καλή εμφάνιση για την ελληνική αποστολή.
2: Δεν κοιτάμε μόνο τα μετάλλια, να κοιτάμε και πόσες συμμετοχές θα σε τελικούς. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Τι τελικός ήταν αυτός, Δημήτρη? Τι τελικός ήταν αυτός?
2: Ζόρισε πάρα πολύ τον Μάτου του Μπλάτη. Να πω ότι τον έβαλε να προβληματιστεί και ο Ντουμπλάτη, που μπορεί να είναι διαστημικός αθλητής, αλλά τεστ ζορίστηκε πάρα πολύ.
1: Τον ζόρισε και τον έφτασε στο σημείο να κάνει δεύτερο ρεκόρ αγώνων στα 6-20, ο Ντουμπλάντης.
2: Στα ρεκόρ αγώνων στα 6-15.
1: Ναι.
2: Ο Καραλής έκανε 6 μέτρα. Πήγε στο τέλος ο Καραλής να κάνει 6-20 για να πάρει αυτό το χρυσό. Mm-hmm. Όμως εκεί απέτυχε και δεν μπόρεσε να κάνει, να έλεγα εγώ, το μεγάλο κόλπο για να μπορέσει να πάρει το χρυσό. Όταν άφησε το ύψος ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής προσπάθησε να κάνει και το 6-20 να το περάσει, δεν τα κατάφερε. Όμως και έτσι πήρε το αργυρό μετάλλιο ο Καραλής, χρυσό Ντουμπλάντης, ο Γάλλος ο Τιερή με 5,85 στην τρίτη θέση. Όμως ο Καραλής έδειξε ότι έχει το ύψος πια, ότι έχει τα ύψη αυτά τα 6 μέτρα, πάνω από τα 6 μέτρα, και ότι δεν φοβάται τίποτα. Ρωτήθηκε, και εδώ θέλω να σταθώ στην δήλωση που έκανε, ρωτήθηκε χθες το βράδυ, του λένε ναι, εντάξει, λέει πολλοί κόσμος ότι αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, θα ήσουν εσύ πρώτος, ότι έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον υπεραθλητή. Όμως ο Μανιλή Καραλής ξεκαθάρισε ότι ο Ντουμπλάντης, αυτός ο συναγωνισμός που υπάρχει με τον Ντουμπλάντης, που έχουν την ίδια ηλικία, έχουν σχεδόν μεγαλώσει μαζί αγωνιστικά, πρέπει να το πούμε αυτό, τον βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε.
1: Σπρώχνει ο ένας τον άλλο, ναι.
4: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: Μανόλο, άμα δεν ήταν ο Ντουμπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία. Αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας, το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
0: Υπέροχες δηλώσεις, Δημήτρη.
2: Ναι, παιδιά, λέει, θα μπουν σε ένα ραφάκι τα μετάλλια. Εντάξει, δηλαδή.
0: Και οι ανθρώπινες σχέσεις θα μείνουν,
1: και
0: αυτό
1: είναι, και είναι και μπόλικα.
0: Μανώλης.
2: Ναι, και μπαίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις, αυτές που έχουν γίνει, και τον βοηθάει πάρα πολύ. Καθαρίζει ότι δεν έχει όρια, ότι έχει μεγάλους στόχους. Πάντως, χθες έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ότι δεν φοβάται απέναντι στον Ντουμπλάντης, ότι κάποια στιγμή. Κάνω την πρόβλεψη, θέλετε να πω να κάνω την πρόβλεψη ότι κάποια στιγμή θα τον περάσει.
1: Ναι. Το έχει όμως, τα έχει αυτά τα ύψη, όπως είπες, γιατί παίρνει πολύ ψηλότερα από τον πύχη, από ατυχία εκείνο το 6-10. Δεν...
2: Τα έχει, εντάξει, τώρα χτύπησε με τον.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μια προσπάθεια πέφτει καλά, κάνει το αιώρημα σωστά, κάνει το sprint σωστά. Και όταν σηκώνεται, το γύρισμα που κάνει χτυπάει, νομίζω ότι στο στήθος χτύπησε, στην κοιλιά χτύπησε λίγο και έπεσε. Δηλαδή στο παραένα δεν.
0: Το ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο είναι 6-8 και στον κλειστό στίβο είναι 6-17. Που είναι διαφορετικές συνθήκες, βέβαια.
2: Εντάξει, και σου λέει ότι εγώ βλέπει με τα άλματα που κάνει πλέον ότι εγώ το έχω αυτό το άλμα. Έχω τα μέτρα για να μπορέσω να κάνω.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτόν τον αθλητή που τον παρακολουθούμε σε μια χρυσή εποχή για το επικοντό μαζί με τον Ντουμπλάντης, να πρωταγωνιστούν και οι δύο μαζί και ας ευχηθούμε να τους δούμε για πολλά ακόμα χρόνια να δίνουν αυτή την υπέροχη παράσταση.
2: Ήταν πάντως ένας τελικός έτσι που χαίρεσαι να το δεις.
0: Ακριβώς.
2: Που χαίρεσαι να το δεις σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που εντάξει κλέβει πάντα την παράσταση. Δηλαδή περιμένει να δει τη μονομαχία αυτή του Ντουμπλάντης Καραλή. Πάντως ήταν μια διοργάνωση που εντάξει φυσικά είχαμε τον Τεντόγλου στο μήκο, στο χρυσό μετάλλιο και ήρθε ο Καραλής και έδεσε το κερασάκι με το αργυρό μετάλλιο που πήρε. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από το τι είπε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής.
4: Κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε είμαι αρκετά σταθερός. Θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
5: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα. Γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες Μανόλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα ψιστηλώ, έλεγα εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου, αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
5: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκε στο σημερινό αγώνα.
4: Oh. Νομίζω 10. 10 χωρίς το τόνο θα περιμένω
5: τα 6-20.
4: Θα περιμένω τα 6-20. Τώρα πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις.
0: Εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής.
1: Πεινάει πολύ και αυτό μας δίνει και εμάς ελπίδα.
0: Τι φοβερό.
1: Τώρα,
0: δηλαδή.
1: Πάμε Δημήτρη
2: για
1: και στο.
2: Ατάκα, δηλαδή αυτή που λέει πεινάω,
1: ναι.
2: Νομίζω είναι όλα τα λεφτά.
0: Το εννοεί και δεν το κρύβει και καλά κάνει.
1: Το θέλει το χρυσό, το λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει να πάρει και το χρυσό. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί φαίνεται ότι ο Κωνσταντέλιας έβαλε πλώρη για Γερμανία.
2: Ναι, ο Κωνσταντέλιας πήγε αυτή τη μέρα χθες στο Ντόρτμουντ. Υπέγραψε συμβόλαιο με την Μπορούσια τετραετές. Αφήνει τον ΠΑΟΚ ένα συμβόλαιο χρυσό γιατί έχει αιτήσεις απολαβές πλέον τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή θα πάρει από την Borussia Dortmund γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Όμως μου γύρισε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και θα φύγει πάλι για την Γερμανία. Εκεί στην Borussia θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Από τους οργανωμένους.
1: Ναι, είδαμε συγκεντρώσεις φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε Ντούμπα.
2: Το απόγευμα μόλις έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντέλιας είναι στην Γερμανία, που το έχουν βάλει με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και με τον ιδιοκτήτη τον Ιβάν Σαββίδη για την μεταγραφή αυτή. Όμως εγώ θα πω ότι πρέπει ο άνθρωπος επιτέλους ο παίκτης να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί δεν το φοράει πλέον η Ελλάδα. Το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, σκέψου Δημήτρη, να έμενε για πάντα ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ και να τελείωνε την καριέρα του εκεί, ό,τι και να είχε πετύχει αυτό το παιδί. Δεν θα λέγαμε ποια θα ήταν η εξέλιξή του αν είχε φύγει στο εξωτερικό.
2: Εντάξει, ο φίλαθλος.
0: Για πόσους και πόσους το έχουμε πει.
2: Ο φίλαθλος το βλέπει διαφορετικά.
0: Βέβαια.
2: Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει. Είμαστε το 2026. Τα λεφτά είναι αυτά. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Ο παίκτης έπαιρνε γύρω στα 1,5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ και τώρα πάει με τα διπλάσια και λίγο παραπάνω σε μία από τις πρώτες ομάδες της Ευρώπης, την δεύτερη της Γερμανίας μετά την Πάγια Μονάχου, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν. Βλέπουμε τώρα ο Τσόλης που χθες έπαιζε με την Arsenal στο Super Cup του Αγγλικού στην Community Shield, κέρδισε η Arsenal 3-0 την Manchester City, την Κυπελούχο. Από τα 3 γκολ, τα 2 τα έχει δημιουργήσει ο Τσόλης, παραδείγματος στην Αγγλία. Για αυτή την χθεσινή του παρουσία. Εντάξει, καλό είναι οι ομάδες, τα συναισθήματα, όλα αυτά, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Και επειδή είναι πολλά τα λεφτά, Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ πώς θα τα αξιοποιήσει, πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι για να καλύψουν το κενό του Κωνσταντέλια?
2: Το Κωνσταντέλια δεν τον τελείωσε. Θα προσπαθήσει τώρα να φρει Κωνσταντέλια. Είναι δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει. Ένα στοιχείο είναι θα παίξει play-off για το Conference League. Εντάξει, δεν παίζει για Champions League, δεν μπορεί να βρει παίκτη πρώτη από το πολύ μεγάλο ράφι για να έρθει, γιατί είναι και που παίζει μια ομάδα. Θα κάνει όμως, πιστεύω ότι από τα χρήματα αυτά θα κάνει μια τακτική να μπορέσει να φέρει έναν αντικαταστάτη κάπως για να ενισχυθεί το roster του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι φυσικά και ερωτηματικό τι θα κάνει με την Μπραν την Νορβηγική που παίζει, να την περάσει, γιατί αν δεν την περάσει μένει και εκτός Ευρώπης. Ναι.
0: Πότε είναι αυτοί οι αγώνες, Δημήτρη?
2: Είναι την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα εδώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην περάσει. Τότε η γκρίνια θα υπάρχει, δεν θα είναι γκρίνια.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη.
2: Που βράζουν από χθες το απόγευμα και στο διαδίκτυο οι φίλοι του ΠΑΟΚ και στα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή
0: για χαρά, σε ευχαριστούμε.
6: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει. Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα. Να μοιραστείς όμορφες στιγμές. Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες. Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία. Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία. Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση. Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας. Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-720. Ζαχαροπλαστία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζο.
7: Τα viral γλυκά του Ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι. Σήμερα.
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
12: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.

0: επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
6: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: στυλ Σαρώνη.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
6: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
2: Κύριε, κύριε!
1: Κωστάκι, για πες μας.
2: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
2: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
2: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθεί.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι.

Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Πολλές καλημέρες. Πάρα πολλές καλημέρες. Καλό μεσημέρι για εμάς τους πρωινούς τύπους.
1: Σαν να ξεχάστηκα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επιτέλους.
1: Μου λείψε. Πού ψέμα.
0: Το πρώτο πράγμα το οποίο μου είπε είναι το εξής. Άσε το τραγούδι να παίξει. Άσε το τραγούδι να ακουστεί. Μη μου κάνεις τέτοια πρώτη μέρα.
1: Ναι, μη μου κάνεις τέτοια πρώτη μέρα. Και επιμένω, είναι 7 λεπτά μετά τις 11, όχι μετά τις 7. Άσε το τραγούδι να ακουστεί. Και εδώ είμαστε, έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας, Σπύρο μου.
0: Have a nice day.

0: Νάστη! Τελείωσε. Τελείωσε. Μπορείς να μιλήσεις.
1: Α, τελείωσε, είπε.
0: Τελείωσε. Μπορείς να μιλήσεις.
1: Okay.
0: Τελείωσε. Τραγούδι ολοκληρώθηκε. Σπύρος Παπαδάκης ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Συγκινημένος.
0: Συγκινημένος.
1: Πολύ πραγματικά.
0: Είμαι. Του έκανα τη χάρη και όλα σήμερα. Θα κάνετε. Φωτογραφίσε.
1: Ναι, φωτογράφησε.
0: Κάνει φωτογράφηση την πρώτη μέρα για να δει που βρίσκεται ο μαύρος κύκλος στο μάτι, που δεν υπάρχει.
1: Κανένας μαύρος κύκλος.
0: Για να δει τον πρώτο και μετά κάνει σαν την αισθητικό στον ένα μήνα, στο δεύτερο μήνα, για να δει πως πάει κούραση μετά. Τα Χριστούγεννα βγάζει κατάκοπη σακούλα από κάτω.
1: Λοιπόν, πραγματικά πολύ χαρούμενος, πραγματικά πολύ συγκινημένος. Μου έλειψες.
0: Και εμένα, Σπύρο, μένα που δεν μιλούσαμε καθόλου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Α, η Στεφανία Κασίνη αυτή που ακούτε. Ναι, ναι. Δεν προλάβα από το όνομα.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ είμαι πολύ λογάς, ναι.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του www.papakirielfm.gr. Πες πόσο σου έλειψε τώρα, παρακαλώ.
1: Μου έλειψες πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω, παρόλο που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είτε ήμουν μονάχος μονάχος και απολάμβανα τη μοναξιά μου.
0: Χελώνας,
1: ναι. Είτε ήμουνα με πάρα πολύ καλές και άξιες παρτενέρ, όπως η Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Βεβαίως.
1: Όπως η Αμαλία Ικάτζου.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά σαν τη Στεφανία δεν έχει. Είναι ένα πράγμα σαν τη Χαλκιδική.
0: Σαν τη Χαλκιδική που ήταν, ναι.
1: Καλά, εντάξει, έχει τρία πόδια η Χαλκιδική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το ένα ταλαιπωρήθηκε λίγο, αλλά ευτυχώς όχι τόσο πολύ. Ευτυχώς, πραγματικά.
0: Σωστά, θα μπορούσε και λίγο περισσότερο.
1: Που δεν το θέλαμε αυτό. Άσο, όταν έπιασε εκεί η φωτιά και το συγκεκριμένο σημείο, για όσους το γνωρίζουν, πραγματικά τρομάξαμε, ανησυχήσαμε. Διότι αν ξέφευγε λίγο παραπάνω η φωτιά, τα πράγματα θα ήταν πολύ, μα πάρα πολύ χειρότερα. Τώρα θα μου πεις πόσο χειρότερο μπορεί να είναι, διότι το αποτύπωμα που έχουν αφήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτές οι φωτιές είναι πάρα πολύ βαρύ και το τίμημα πάρα πολύ βαρύ. Φυσικά. Διότι μετράμε 10 νεκρούς.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Τώρα να μην ξεκινήσουμε με γκρίνια, αλλά είναι δυστυχώς τα δεδομένα της της ειδησιογραφίας.
0: Αυτή είναι η αλήθεια και είναι και κάθε μέρα λες... Βλέπεις το χάρτη επικινδυνότητας, λες είναι 4, λες είναι καλά 5, είναι ακραίος κίνδυνος. Λες εντάξει, θα τη γλιτώσουμε. Δηλαδή, εγώ και στη Χίο που ήμουν, που μία μέρα ήταν σε κατηγορία 4, έτρεμα. Δεν καταλαβαίνεις, έτρεμα. Λέω, λες κάθε μέρα να μην ξεσπάσει, να μην ξεσπάσει κάποια φωτιά. Γιατί βλέπουμε πόσο γρήγορα πλέον εξαπλώνονται οι πυρκαγιές. Βεβαίως, παίζει ρόλο, για να μην αρχίσετε τα μηνυματάκια. Παίζει ρόλο προφανώς η κλιματική κρίση. Παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες, ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών. Και αυτό το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, έχουμε δει και πάρα πολλά προβληματάκια, έτσι. Όπως για παράδειγμα, έχουμε δει οικόπεδα καθάριστα, έχουμε δει προβλήματα με το δίκτυο, έχουμε δει διάφορα πράγματα όλο αυτό το καλοκαίρι και νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια στην πρόληψη.
1: Είναι και μια κουβέντα η οποία έχει ξεσπάσει δημόσια ανάμεσα στα κόμματα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως πρέπει να βρούμε τι πηγαίνει λάθος σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να σου πω και ίσως να μην το μετρήσαμε και τόσο καλά.
0: Με τις φωτιές εννοείς.
1: Εννοώ ότι στο κομμάτι της πρόληψης εξακολουθούμε να είμαστε πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα ακροατές όταν μιλούσαμε για όλες τις άλλες πυρκαγιές, τα υπόλοιπα μέτωπα και μιλούσαμε για το κομμάτι της πρόληψης. Είχαμε φιλοξενήσει και τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και μας έλεγαν το εξής. Παιδιά, στην Ελευσίνα υπάρχουν πολλά καθάριστα οικόπεδα.
0: Παντού
1: πολλά
0: υπάρχουν.
1: Καθάριστα οικόπεδα.
0: Και ναι, δεν ξέρω και
1: είδαμε
0: χώροι,
1: τι έγινε στη Σαλαμίνα.
0: Και δεν μιλάμε. Εγώ δεν μιλάω πέντε μεταξύ μόνο για τους ιδιωτικούς χώρους. Μιλάω γενικά.
1: Οι ιδιωτικοί χώροι είναι το ένα κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Και εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο το καταθέσαμε και νομίζω ότι θα πρέπει οι θύνοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μία ακόμη σύσκεψη. Ξέρεις, συσκέπτονται. Να βγάλουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Και να το βγάλουν πάρα πολύ σύντομα αυτό το αποτέλεσμα. Διότι πάρα πολλοί από εμάς που καθαρίσαμε μόνοι μας τον προσωπικό μας χώρο, το χώρο ευθύνη μας, αισθανθήκαμε ότι από ένα σημείο και έπειτα κάναμε μεταφορά, πώς το λένε, καύσιμης ύλης, Στεφανία. Δηλαδή τα περνάμε από το δικό μας το χώρο και πηγαίναμε και τα τοποθετούσαμε κάπου αλλού. Σε αυτά τα λεγόμενα πράσινα σημεία, λέει.
0: Ναι.
1: Στα οποία όμως πράσινα σημεία, επειδή εγώ περνούσα κάθε μέρα. τα έβλεπα τις δικές μου τις σακούλες να βρίσκονται εκεί 3-4 ημέρες.
0: Ναι.
1: Μέσα σε πευκόφυτη περιοχή και ανάμεσα σε σπίτια. Ένας ασυνείδητος να περνούσε και να πετούσε μία κάφτρα, ένα τσιγάρο.
0: Αρκετοί ασυνείδητοι.
1: Πολύ, ακριβώς. Τι θα γινόταν? Και καλέσαμε το δήμαρχο και το έλυσε το θέμα μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες. Αλλά πώς έχουν την πολυτέλεια να ενοχλούν απευθείας τον δήμαρχο και να του λένε, ξέρεις, τα συνεργεία σου δεν έχουν κάνει καλή δουλειά ή τα συνεργεία των ιδιωτών δεν ξέρω τι βάζουν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία, αν μη τι άλλο για του χρόνου, θα πρέπει να τα έχουμε λύσει. Θα πρέπει η πολιτεία να τα έχει λύσει.
0: Πάντως νομίζω ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Γίνονται κάποια βήματα, αλλά βλέπεις ότι και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, οπότε είναι δεδομένο ότι πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς και οι ενέργειες των κρατών, πρέπει να εξυγχρονίζονται συνεχώς οι μηχανισμοί. Όταν λέω συνεχώς οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, και πρέπει ουσιαστικά να είναι ένα ενιαίο σύνολο η πρόληψη, η καταστολή, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, όλα αυτά ένα ενιαίο σύνολο.
1: Λοιπόν, σε πήρα από τα μούτρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πώς πέρασες? Αλίμονο, λέει, πρώτη φορά είναι
0: αλίμονο.
1: Η τελευταία.
0: Αλίμονο. Πάντως βλέπουμε ότι το θέμα είναι να την προλαμβάνεις γενικά τη φωτιά, γιατί όταν μία φωτιά μπει σε μία φάση ακραίας συμπεριφοράς, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι ακόμα και πολύ ισχυρές δυνάμεις τελικά έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.
1: Το χρονικό διάστημα που έλειπες για να ξεκουραστείς και εσύ και για να γεμίσεις μπαταρίες, διάβασα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στο
0: ενικός.gr
1: του Χρήστου του Μαζανίτη.
0: Ναι.
1: Για το ιερώδης κοπότηρο του αεροσκάφους που μπορεί να σβήνει αυτές τις φωτιές. Και μάλιστα με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ τον έβγαλα στον αέρα του Real FM.
0: Ναι.
1: Και έδωσε απαντήσεις και για τον Περιεφ, το περιβόητο αυτό,
0: ναι,
1: ρωσικό τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφος, και όλοι έχουν συμφωνήσει ότι τελικά τα αεροσκάφη τα οποία είναι καταλληλότερα για να σβήνουν, να αντιμετωπίζουν τις φωτιές, είναι αυτά τα υλικοφόρα τύπου Καναντέρ.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα, ανήκει το υπερόπλο, αυτό εξηγεί και ο Χρήστος, ανήκει το υπερόπλο, δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Γενικά δεν υπάρχει υπερόπλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ειδικά όταν υπάρχει, όταν μια πυρκαγιά μπει στη φάση αυτές της ακραίας πυρικής συμπεριφοράς. Κανένα υπερόπλο δεν υπάρχει. Είναι προφανώς πάντα προτεραιότητα, πρέπει να είναι, και το λέμε και το ξαναλέμε, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και έγκαιρη απομάκρυνση του πληθυσμού. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο του 112. Επίσης, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο. Χρειάζονται και άλλες τακτικές. Και επειδή λες για τον Περιεφ, τα εναέρια μέσα είναι προφανώς κάτι παραπάνω από αναγκαία, αλλά από μόνα τους δεν μπορούν να ελέγξουν μία πυρκαγιά που έχει αναπτύξει αυτή τη δική της συμπεριφορά που λέμε, κυλιδώσεις, αποστάσεις πολλών μέτρων έως και χιλιομέτρων, όπως λένε και οι ειδικοί.
1: Απεγκλωβίστηκαν 593 άτομα.
0: Για τη Σαλαμίνα λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Το λέω διότι στη 1:15 έχουμε ζητήσει με τη Στεφανία από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, να μας μιλήσει για αυτό. Είναι η δεύτερη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού λουόμενων, κατοίκων και πάει λέγοντας και επισκεπτών από συγκεκριμένο σημείο. Η πρώτη ήταν στον Άγιο Βασίλειο, σε αυτή την απίστευτα μεγάλη καταστροφική, δολοφονική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Και αυτή είναι η δεύτερη, επίσης πάρα πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από του Αγίου Βασιλείου, επιχείρηση απεγκλωβισμού και θέλουμε να μας μιλήσει ο κύριος Γκίκας για αυτό το κομμάτι. Επίσης, επειδή πολλά πράγματα έχουν ακουστεί για αυτή
0: την πυρκαγιά.
1: Και τώρα
0: για τις διάσπαρτες αιστείες είναι ακόμα σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν δύο αιστείες, έτσι, Περιστέρια και Σελήνια.
1: Λοιπόν, και επειδή είναι τα λεγόμενα αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, πρέπει να σβήσει και το τελευταίο, διότι με τους ανέμους που υπάρχουν ο κίνδυνος ελοχεύει. Πάντως είναι ασφαλώς πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γύρω στις 2 παρατέταρτο, και δεν βάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου στο τελευταίο δεκάλεπτο από άποψη, θα έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και Νήσων. Είναι στην ευθύνη του, ας το πούμε έτσι, η Σαλαμίνα, λίγο για να μας πει για τα αποτελέσματα της σύσκεψης υπό τον κύριο Κατσαφάδο και βεβαίως δημοτικές αρχές και πάει λέγοντας και η πυροσβεστική υπηρεσία και η ΔΑΕ. Γιατί η ΔΑΕ, διότι και εδώ στη Σκύρο ο δήμαρχος Σκύρου το κατήγγειλε στον αέρα ότι εμπρισμός. Υπάρχουν, λέει, κάμερες που έχουν εντοπίσει, λέει, και άτομο. Και ενδεχομένως, επειδή έγινε σχεδόν συγχρόνως σε 3 σημεία, το ένα πίσω από το άλλο, ότι μπορεί να υπάρχουν και πώς το λένε, εμπριστικοί μηχανισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Το είπε ο δήμαρχος Σκύρου. Κάτι παρόμοιο για εμπρισμό δηλαδή κάνουν λόγο και για τη φωτιά στη Σαλαμίνα.
0: Να το δούμε.
1: Για τα Περιστέρια, ναι, νομίζω περισσότερο.
0: Το γεγονός ούτως ή άλλως, το γεγονός ότι υπάρχουν πάντως 2 φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα,
1: ναι,
0: προφανώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής. Στα Σελήνια υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που δεν αποκλείουν την έναρξη φωτιάς, η έναρξη, ναι, φωτιάς να συνδέεται με ένα όχημα που υπέστη
1: στην πλάτη,
0: στα Σελήνια. Στα Περιστέρια, ναι, είναι προφανώς πολύ πιο σύνθετη
1: η
0: εικόνα. Ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί τα αίτια της φωτιάς. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από οικόπεδο με μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που δεν είχε καθοριστεί. Αλλά θα αξιολογηθούν και αυτές οι πληροφορίες. Εντάξει, οπότε νομίζω ότι αναμένουμε το πόρισμα των αρχών. Εξάλλου εξετάζεται, αυτό που λέει ο Σπύρος, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρισμού. Όλα τα ενδεχόμενα τα εξετάζουν, ενδεχόμενο εμπρισμού είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Και αυτός είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει, γιατί επαναλαμβάνω, είναι 2 πυρκαγιές, ναι, που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Μία ημέρα που η Σαλαμίνα βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πυρομετεωρολογικού κινδύνου. Είχε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Θα δούμε αν συνδέονται οι δύο φωτιές.
1: Υπό έλεγχο επίσης οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης, γιατί υπάρχουν μέτωπα και αλλού στη χώρα. Βελτιωμένη εικόνα στη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά στη Σκύρο. Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μέσα σε υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Βοήθειά μας. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, λοιπόν, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ετωλοακαρνανία.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας πανικούλης ήδη από τα μηνυματάκια σας. Θέλουμε κι άλλα. Ξέρω, τσαγκάρω Δευτέρα. Είναι και Δευτέρα της Παναγίας, μετά το 15 Αύγουστο, καταλαβαίνουμε, αλλά θέλουμε κι άλλα.
0: Να μας πείτε και πώς περνάτε.
1: Έτσι.
0: Να μας πείτε αν έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας, αν μείνατε στην Αθήνα, να μας πείτε πώς περάσετε αυτές τις μέρες. Εντάξει, ακόμα 17 Αυγούστου είναι, ή αν θα φύγετε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές τους. Βασικά είναι καλύτερη περίοδος αυτή, μην το συζητάμε τώρα αυτή.
1: Είναι και κάποιοι οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει και έχουν μπει στη διαδικασία της επιστροφής.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Είμαστε πάνω στο μετέχνη, όπως
0: αλλά
1: εσύ.
0: Είναι πολλοί οι οποίοι τώρα φεύγουν και σου λέω είναι καλύτερη περίοδος αυτή. Για όσοι μπορούν,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί τώρα η Αθήνα είναι όμορφη. Δηλαδή το πρωί, δεν το πίστευα. Λέω, είμαι σε μια άλλη πόλη.
1: Είσαι σε μια άλλη πόλη.
0: Ναι, είμαι σε μια άλλη πόλη, αλήθεια. Δηλαδή, τόσο γρήγορα πέφτασε στο Μαρούσι. Λέω, αποκλείεται. Το πλοίο χθες όταν έφτασα, που θα έφευγε, ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Όχι, γεμάτο, γύρισα ασφυκτικά γεμάτο. Δεν καταλαβαίνει πόσο κόσμο είχε μέσα. Αφού να καταλάβει, είχα βγάλει κατάστρωμα στις 13 Ιουλίου. Και περίμενα να αδειάσει μία θέση αεροπορική. Αυτό που είναι μία θέση στο πλοίο. Από τις 13 Ιουλίου δεν άδειασε.
1: Ναι, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τις ονομάζουν αεροπορικές.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Η κυρία Κατερίνα, η κυρία Κάβουρα λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα. Καλώς όρισε η κυρία Κασίμη μας.
0: Καλώς σας βρήκα, Κατερίνα.
1: Ο κύριος Παπαδάκης μας πότε θα πάρει άδεια? Πήρα εγώ μέσα στον Ιούλιο δύο εβδομάδες. Απλά μην κοιτάτε που δεν μου φάνηκε, διότι δεν δούλευα στο Real FM. Ήρθα και έκανα δύο έκτακτες εκπομπές στο Τσακυρκέφι. Αλλά δούλευα στο κανάλι. Οπότε ήταν δωρονάδωρο. Τώρα, όσον αφορά στο Real FM, έχω την εντύπωση ότι θα πάρω άδεια του χρόνου τον Ιούλιο.
0: Εντάξει.
1: Θα πάμε όλη τη σεζόν μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας.
0: Είμαι στις Μαλδίβες το χειμώνα.
1: Ναι, Μαλδίβες. Να σου πω το χειμώνα, ένα πύργο του Άιφελ.
0: Ένα πύργο του Άιφελ. Ό,τι θέλεις εσύ. Χίος είχε αρκετό κόσμο.
1: Φιλιατρά.
0: Χίος είχε αρκετό κόσμο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Πανέμορφη όπως πάντα. Με φοβερό φαγητό όπως πάντα. Καταλαβαίνεις, αν δεν το πω εγώ αυτό θα σκάσω.
1: Οκ, λογικό είναι ρε παιδί μου.
0: Με φοβερά πανηγύρια όπως πάντα. Βέβαια εγώ κοιμήθηκα, αλλά έμαθα τα νέα. Ότι κοιμήθηκα στο πανηγύρι του χωριού μου, αυτό δεν ξέρω πώς συνέβη.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Ναι, κοιμήθηκα.
1: Ρε Στεφανία,
0: τι να κάνω?
1: Δηλαδή με τόσα κλαπατσίμπανα πάνω από το κεφάλι σου,
0: και όταν
1: σε πήρε ο ύπνος. Με την καλή έννοια κλαπατσίμπανα.
0: Όταν λέμε πάνω, δηλαδή είμαι στα 300 μέτρα, τόσο πάνω. Παρ' όλα αυτά κοιμήθηκα, ναι.
1: Ξέρεις,
0: το πανηγύρι στοιχείο δεν ξεκινάει στις 8. Ξέρεις τι ώρα ξεκίνησε το πανηγύρι?
1: Τι ώρα?
0: Μία παρά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Το βράδυ.
1: Φυσιολογική
0: ούτε
1: άνθρωποι.
0: Στα μπουζούκια δεν βγαίνει το πρώτο όνομα.
1: Ναι. Φυσιολογικοί άνθρωποι, θα πω εγώ.
0: Δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Συγγνώμη, εγώ είμαι πάρα πολύ αντίθετη σε όλο αυτό που έχει γίνει.
1: Σε βάλανε στο αυτοκίνητο οι γονείς σου για να κοιμηθείς? Εγώ όταν ήμουν μικρός
0: σου
1: και
0: είπα
1: πηγαίναμε...
0: είναι στο χωριό αυτό, 300 μέτρα από το σπίτι.
1: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ποτέ δεν σηκωνόταν ο πατέρας μου ακόμα και στα 300 μέτρα να με βάλει στο αυτοκίνητο να με πάει στο σπίτι.
0: Όχι,
1: για
0: όταν
1: να
0: ήμουν
1: κοιμηθώ.
0: Όταν ήμουν
1: απλά
0: μικρή...
1: με βάζαν στο πίσω μέρος του καθίσματος του αυτοκίνητου και κοιμόμουν.
0: Όταν ήμουν μικρή δεν κοιμόμουν, μην ανησυχείς, τώρα κοιμάμαι. Αλλά το γεγονός ότι αρχίζουν να ρεπεδίνουν τα πανηγύρια μετά τις 12. Δεν το καταλαβαίνω. Κάποτε είχα κουράγιο, τώρα δεν έχω. Ό,τι λείπει στον καθένα, εμένα ο ύπνος μου λείπε. Αλλά στεναχωρήθηκα λίγο που δεν είδα το πανηγύρι στον εμποριό του Σωτήρα. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα.
1: Τι το ιδιαίτερο έχει, γιατί για να στεναχωρήθηκες?
0: Γιατί είναι φανταστικό πανηγύρι. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια και είναι ένα πανηγύρι που γίνεται ακριβώς στο λιμανάκι.
1: Φανταστικό πανηγύρι, όπως, όχι όπως κάποιοι που έχουν το φανταστικό του φίλο.
0: Όχι, παιδί μου, είναι.

0: Έτσι δεν λένε.
1: Εσύ σώθηκε. Εσύ δεν έχει ρωτήσει από... τον Γιάννη Καραγευρέκη, όπου πιστεύω πηγαίνει σε όλα τα πανηγύρια. Δηλαδή,
0: μα ρε Γιάννη, τα πανηγύρια στα νιάτα μα. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ήταν το heavy metal της εποχής μετέπειτα.
1: Μια υπερβολή θα έλεγα σε αυτές τις διατυπώσεις του κυρίου Παπαδάκη. Τέλος πάντων, έχω πει επίσης πανηγύρι και ιστορικό και θρυλικό που μαζεύει κόσμο από όλο το νησί στο Πυργί το 15 Αυγούστου.

0: τα λίγα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά. Αυτά είναι.
1: Χρήσιμο,
0: Λοιπόν, για να χαιρόμαστε. Για να χαιρόμαστε, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, μάλλον, της ειδησιογραφίας και δεν πρέπει να την αφήνουμε.
1: Και ο Σίσκος, βέβαια.
0: Και ο Σίσκος απλά.
1: Τις
0: προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εχθές φιλοξενήσαμε τον κύριο Βρούτσι, μας είπε 2-3 πραγματάκια. Ασφαλώς με την Ελένη την Κατσαμπέκη τον ρωτήσαμε τον κύριο Υπουργό.
1: Ναι.
0: Και για το λόγο που έκλεισε η πισίνα πάνω στη Θεσσαλονίκη, μας είπε τους λόγους. Okay, υπάρχει αιτιολογία, αλλά θα πρέπει η επόμενη μέρα να έρθει πολύ γρήγορα. Θα πούμε εμείς. Και δεύτερον, απάντησε και στις καταγγελίες, στο παράπονο αυτής της υπεραθλήτριας πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το βάδι.
1: Για την Αντιγόνη, λέει. Ναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ για την Αντιγόνη.
0: Πολύ δύσκολο το βάδι.
1: Που πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία βεβαίως στην καριέρα της. Είναι 2 φορές πρωταθλήτρια. Είναι 20 και 35 χιλιόμετρα. Στο το 22, θυμάσαι πότε είναι.
0: Ακριβώς.
1: Ήμουν,
0: που κανένας
1: το πίστευε. Λοιπόν, τέταρτη θέση κατέκτησε στον μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού. Και μετά την επιτυχία της έκανε αυτές τις δηλώσεις.
0: Το παράπονο,
1: ο προπονητής δεν ταξίδευσε μαζί στον Μπέρμε, παρότι χρειαζόταν στο πλευρό της και ζητάει απαντήσεις από τους αρμόδιους.
0: Μας είπε ότι είναι θέμα ομοσπονδίας ο κύριος Βρούτσης. Παρόλα τα αυτά, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις όταν η ομοσπονδία, η κάθε ομοσπονδία, ρε παιδί μου, δεν κάνει να πω σωστά τη δουλειά της ή υπάρχουν κάποια κενά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια παρέμβαση παραπάνω. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για την ενοχλητική, πολύ ενοχλητική πλέον Τουρκία και
1: βεβαίως
0: τον πολύ ενοχλητικό Ερντογάν, που εξακολουθεί να έχει το χαμπά του και να μας δημιουργεί ένα επιπρόσθετο, μην πω άγχος, αλλά ένα επιπρόσθετο πρόβλημα με όλα αυτά τα οποία κάνει και πράττει.
1: Θα συζητήσουμε για τη δημιουργία, για την εξαγγελία της Άγκυρας για δημιουργία θαλάσσιων, δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Θα δούμε
0: που επεκτείνονται των χωρικών της υδάτων.
1: Βεβαίως. Θα συζητήσουμε και για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Θα συζητήσουμε και για την συμφωνία της Τουρκίας με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν,
0: ναι,
1: αυτό το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν στην Μέκα, να δούμε τι ακριβώς είναι και αν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται, και θα δούμε και γιατί είναι πολύ ευτυχής ο Τραμπ για αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Πριν όμως από αυτά,
0: επειδή εχθές τηλεοπτικά έκανα ένα ρεπορτάζ και μου είπαν και το έπαιξα στον αέρα ότι κάτι συζητιέται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Οικονομικό Επιτελείο, για να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης του λεγόμενου ΑΕΑΣ για τους συνταξιούχους, ώστε να μην επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ και να λειτουργήσει ως έμεση αύξηση στους 400.000 συνταξιούχους, και έχω το άγχος να δω αν έχω πέσει μέσα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Αλλά και τι σημαίνει αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι.
1: Δικηγόρος, δικαιεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Οπότε θα σου λύσει τις απορίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ξεκινώντας, είμαι σίγουρη ότι θα σου πει ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μας το είχε πει εξάλλου και τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο, σωστό.
1: Που πάλι το λέγαμε ότι όσο πλησιάζει.
0: Είπε
1: ο κύριος Ρίζος τον Ιούλιο ότι όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, είναι σίγουρο ότι θα πέσει στο τραπέζι η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Και έπεσε μέσα. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, περάσατε καλά?
1: Ακόμα περνάει ο άνθρωπος.
0: Ακόμα περνάτε καλά. Εντάξει κύριε Ρίζο, εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
2: Όσους επέστρεψαν, καλή συνέχεια σε όσους παραμένουν και καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, από καλό καιρό νωρίς είναι, πώς επτά.
0: Όχι από καλό, από καλό καιρό.
1: Τι εξετάζετε, κύριε Ρίζο, τώρα για την εισφορά αλλαγής? Όπως σωστά μας είχατε πει ότι θα πες.
2: Λοιπόν, φαίνεται ότι εξετάζεται το δημοσιονομικό όφελος που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για να μην προσμετράται η σφορά από το πρώτο ευρώ, δηλαδή να μην είναι στην κλίμακα 3, 4, 6, 8, 10 από το πρώτο ευρώ της σύνταξης ή των συντάξεων, αν κάποιος παίρνει περισσότερες από μία κύρια συντάξεις, αλλά να πηγαίνει κλιμακωτά, δηλαδή να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο και ο ΕΦΚΑ δεν θα χάσει πολλά χρήματα, αλλά και οι συνταξιούχοι θα είναι ικανοποιημένοι με την αύξηση την οποία θα δοθεί κατά αυτόν τον τρόπο εσωτερικά, έτσι ώστε να υπολογίζεται για παράδειγμα είτε πάνω από τα όρια, δηλαδή από τα 1.400 ευρώ και πάνω, ή πάνω από τα 1.000 ευρώ, δηλαδή να παρακρατούνται ποσά από τα 1.000 ευρώ και επιπλέον. Αυτό πιθανότατα θα είναι ο άσος το μανίκι του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, τους πιο υψηλούς συνταξιούχους, όχι τους χαμηλούς συνταξιούχους, γιατί η ειδική σφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε συντάξεις 1.400 ευρώ και άνω. Με συνέπεια να εξετάζεται αυτό σαν μέτρο το οποίο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εν όψη βέβαια και του πολιτικού χρόνου του προεκλογικού που διαμορφώνεται από εδώ και πέρα.
0: Πάντως, κύριε Ρίζο, αν μου επιτρέπει, Στεφανία, ναι, ναι. Αυτό το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από στελέχη, αλλά και από τον στελέχη κυβερνητικά εννοώ, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο θα βρεθούν πρώτον οι ευπαθείς ομάδες, ανάμεσα σε αυτούς και οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που αυτό τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει ορθοπαιδικός όρος, διότι δεν βλέπουμε κάτι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό
1: και έχει ενοχλήσει
0: και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, και αυτό τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά τα δύο. Τι βλέπετε εσείς?
2: Σε αυτή την περίπτωση έχει συζητηθεί μια επιπλέον μείωση εισφορών, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρξει τέτοιο ζήτημα για τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.
0: Ούτε αλλαγή στο τεκμαρτό, βλέπετε?
2: Το τεκμαρτό είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε. Κανονικά αυτό που θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως. Δεν υπήρξε. Υπενθυμίζω ότι η καθιέρωση του τεκμαρτού εισοδήματος ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί, ούτε καν είχε συζητηθεί προεκλογικά. Και ξαφνικά το Σεπτέμβριο μετά τις εκλογές η κυβέρνηση ανακοίνωσε αναμόρφωση φορολογικού νομοσχεδίου με εισαγωγή τεκμαρτών όρων φορολόγησης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είχε έρθει ξαφνικά.
1: Ναι.
2: Πιθανότατα έτσι ξαφνικά να φύγει. Αλλά το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι θα δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί από αλλού.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε περισσότερο βλέπω κάποια αναμόρφωση διαφορετική παρά την κατάργηση του τεκπηρίων πλήρως.
1: Ναι. Κύριε Ρίζο, να ρωτήσω κάτι για την ΕΑΣ, την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Υπάρχει κάποια δίκη για αυτό? Έχει προσφυγεί κάποιος?
2: Έχει κρυφθεί συνταγματική δίκη εισφορά αλληλεγγύης ήδη από το 2015, όταν και βγήκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές της μνημονιακές.
1: Άρα δεν εκκρεμεί κάποια κάτι για την ΕΑΣ, μάλιστα. Τώρα, αυτό θα αφορά συνταξιούχους οι οποίοι...
2: 300.000 συνταξιούχους, οι οποίοι ανήκουν στη μικρομεσαία κατηγορία των συνταξιούχων. Είναι πάνω από 1.400 ευρώ η κύρια σύνταξή τους ή το άθροισμα των κύριων συντάξεων που λαμβάνουν, είτε λαμβάνουν, ας πούμε, μια σύνταξη από ίδιο δικαίωμα, είτε λαμβάνουν μια σύνταξη λόγω χειρίας κλπ. Και θα ενταχθεί στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνταξιούχων, όπως ακριβώς έγινε και με το μέτρο των συντάξεων χειρίας στο 70%.
1: Ναι, μάλιστα. Και αυτό θα αφορά και τις επικουρικές?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Για τις επικουρικές δεν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Α, δεν έχουμε κάτι νεότερο για τις επικουρικές. Φιλέψτε μας και με άλλες πληροφορίες που έχετε, κύριε Ρίζο.
1: Ακόμα νομίζω ότι είναι τα λίγο τα εξετάζουν τα μέτρα, δεν είναι?
2: Για το θέμα των συνταξιοδοτικά και των συνταξιούχων και των εισφορών και λοιπά, ήταν ότι πριν ουσιαστικά κλείσει η σεζόν, να το θέσω έτσι εισαγωγικά, υπήρξε πολλή κουβέντα, γιατί εμφανίστηκε και πρόταση από την αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε το Πασόκ και έκανε 17 προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες. Είχαμε μία εβδομάδα που συζητάγαμε το θέμα της 13ης σύνταξης και προφανώς όταν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση σε θέματα συνταξιούχων ή σε θέματα συντάξεων ή σε θέματα τέτοιου είδους εισοδημάτων, προφανώς θα υπάρξει και πολιτική κινητικότητα γύρω από αυτά, γιατί δημιουργείται και κουβέντα και δημιουργείται και μία αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, όπου είναι, να το θέσω έτσι, δεν είναι εισόδημα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τους συνταξιούχους αυτούς καθεαυτούς, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων στην Ελλάδα αφορά οικογένειες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, εδώ πιθανότατα θα βρεθεί μια διαδικασία. Υπάρχει και η σκέψη, όπως ξέρετε και έχει διαρρεύσει πάρα πολύ, το να ανακοινωθεί ως 13η σύνταξη το επίδομα που διχορηγείται τον Νοέμβριο και κλιμακωτάει απευθείας να ανέβει στη μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή εκεί που από 250 πήγε στα 300 ευρώ, ξαφνικά να βρεθούμε στα 440.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση και πρέπει να το πούμε αυτό, αυτή είναι η εβδομάδα που θα κλειδώσουν πολλά πράγματα, διότι ο Πρωθυπουργός θα αρχίσει να δέχεται τα σημειώματα των υπουργών ανά Υπουργείο για να μπορέσει να κάνει και τη συγγραφή της ομιλίας του.
1: Να μπορεί να κάνει και τους υπολογισμούς.
0: Και
1: το ταμείο βεβαίως, που νομίζω έχει γίνει η προεργασία η δεύτερη και τρίτη.
0: Οι εξομοιώσεις έχουν ολοκληρωθεί και στο Οικονομικό Υπουργείο.
1: Άραγε. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, διάβαζα ότι πάμε για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων.
2: Ναι, είμαστε στη διαδικασία να σπάσουμε το περσινό ρεκόρ, το οποίο είχε σπάσει το ρεκόρ του 2021 για τα θέματα των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες επιτρέπεται πλέον η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς κάποιος να έχει διακόψει τη δραστηριότητά του. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχει γίνει από το 2024 και μετά. Και έτσι έχει αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2 με 3 στους 5 οι συνταξιούχοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και δεν διακόπτουν την εργασία τους. Προφανώς αντιμετωπίζοντας τη σύνταξη ως επιπλέον εισόδημα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αυξηθούν και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Δεν είναι ότι αλλάζουν τα μέτρα. Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το κύμα λόγω άγχους. Μήπως αλλάξουν τα όρια ηλικίας όπως γινόταν παλιότερα, αν θυμάστε πολύ καλά στις συζητήσεις που κάναμε ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Είμαστε σε μια αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της συνταξιοδοτικής παροχής, όπου πολλοί πλέον το βλέπουν σαν ενίσχυση του εισοδήματός τους στην επί του πρακτέου, δηλαδή παραμένοντας στην εργασία τους. Έτσι ώστε, για παράδειγμα, κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει τη δραστηριότητά του, να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης, ειδικά χρησιμοποιώντας πλασματικά αίτη, για να βγαίνει με 40 χρόνια στα 62 και έτσι να παίρνει άλλα περίπου 1000 ευρώ επιπλέον εισόδημα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλους.
0: Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: πέταξε Στεφανία μου ο Μανόλο.
1: Πέταξε
0: ο Μανόλο.
1: Πέταξε
0: δηλαδή
1: Μανόλο.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό το παλικάρι πραγματικά νομίζω ότι το έχουμε λατρέψει όλοι μας. Ο Μανόλο και ο Τεντόγλου. Ρε παιδί μου, είναι από τις προσωπικότητες που λες. Το καθήκον τους το έχουν κάνει με το παραπάνω. Απέναντι στη Γαλανόλευκη, απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι σε όλους μας. Χαίρεσαι να τους βλέπεις και να τους ακούς, ρε παιδάκι μου.
1: Χαίρεσαι να τους βλέπεις και για το ήθος τους επίσης. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ και η σχέση αυτή. Φιλική σχέση που έχει ο Καραλής και ο Ντουμπλάτη.
0: Είναι απίστευτο, ε.
1: Είναι απίστευτο.
0: Που συνήθως θα έλεγες, ας πούμε, ότι ο δεύτερος, ο οποίος κοπιάζει και λίγο περισσότερο για να φτάσει
1: όχι,
0: τον πρώτο.
1: Ίσα-ίσα έχει πει, ότι ξέρεις τον έχει κάνει και καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέμα χρόνου είναι. Ο Μανόλο, λοιπόν, πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εντάξει, χρυσός ο Ντουμπλά. Αυτός ο Ντουμπλάτης.
1: Διαστημικός τύπος.
0: Με άλμα στα 6 και 15. Τώρα για 15 πόντους το κάνουμε θέμα.
1: Έχει 6,31 κάνει.
0: Ο Ντουμπλάτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δικός μας θα κάνει κάποια στιγμή. Εντάξει. Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ πιο ψηλά ο Μανόλο.
1: Νομίζω έχει 6-17, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω.
0: Είχαμε και το. Να μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Χρήστου.
1: Βέβαια.
0: Άλλο παλικάρι εκεί από

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Ναι.
10: Είναι ο τρίτος. Αυτό δε, και τώρα θα παραγγείλουμε και τον τέταρτο.
9: Έχει πιει η κυρία Γιώτα από τις 7 το πρωί. Έχει πιει καφέ, έχει κάνει τις δουλειές. Με δεύτερο καφέ μας ακούει.
10: Μπράβο κυρία Γιώτα.
9: Έτσι.
10: Μπράβο, κυρία Γιώτα.
9: Λοιπόν, γεια σου Αβραάμ. Έλεγε εγώ, πού είναι ο Αβραάμ.
10: Ας βοηθήσουμε. Είναι ο Αβραάμ. Αναρωτήθηκες που είναι ο Αβραάμ. Σου στέλνει φωτογραφία που είναι ο Αβραάμ.
9: Ναι, ναι, ναι. Για να δω.
10: Βέβαια δεν μας γράφει που είναι ο Αβραάμ.
9: Σου πω εγώ που είναι τώρα. Ας κουβεντιάσουμε για ως γαστρονομία περιοχών για να ξεχαστούμε. Άντε και για τα 1,8 δις Μποναμά που μυρίζει κατάσταση. Δεν καταφέραμε κάτι με την ακρίβεια. Αλλά μην το ξαναπείς αυτό.
10: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, είδατε. Κατηγορείται απευθείας να πούμε μια ολόκληρη κυβέρνηση που ασχολείται με το θέμα της ακρίβειας. Και τα αποτελέσματα τα έχετε δει. Όχι, πείτε μου, τα έχετε δει τα αποτελέσματα. Όχι, δεν τα έχουμε δει. Είναι η απάντηση. Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και φεύγουμε πάρα πολύ λυπημένοι, διότι αυτά που έχουμε δώσει δεν ανταποκρίνεται με την ποσότητα του καλαθιού. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Όσο και να προσπαθούμε να κάνουμε πλακίτσα με αυτό το θέμα, λίγο για να διασκεδάσουμε, ξέρετε, τη διάθεσή μας βασικά, είναι το πράγμα όσο πηγαίνει γίνεται και πιο δύσκολο. Και είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, ξεπεράσαμε τα μέσα του Αυγούστου και ο κόσμος εξακολουθεί να υποφέρει. Παρακαλώ. Α. Ναι. Το γνωστό.
9: Μόλις επιστρέψουμε, τώρα που είπες να υποφέρει, θα σου πω και λίγο για την Τουρκία που πήγα απέναντι. Στα παράλληλα να σου πω κάτι για τις τιμές εκεί.
10: Περιμένω με ανυπομονησία, γρήγορα.
9: Ένα θα σου πω μόνο.
10: Α, ναι. Τώρα θα το πει Γιάννη, δεν φταίω εγώ. Ναι.
9: Όχι, ένα. Θα το πω μετά.
10: Α, το ένα θα το πεις μετά.
9: Έλα, θα το πω μετά όλο. Δεν πειράζει.
10: Θα το πεις
9: τώρα.
10: Όλο μετά.
9: Για λοιπόν. Να έχω το πλήρες τραπέζι, μου λείπει το ορεκτικό για να σου πω την τιμή. Δύο άτομα, 120 ευρώ τι έφαγα.
10: Α, ωραία. Άρα έχεις ζητήσει τη βοήθεια του κοινού για
9: δεν
10: το ορεκτικό.
9: Δεν θυμάμαι κάτι. Είναι δύο μακαρονάδες, είναι και κάτι ακόμα. Να σου πω τα υπόλοιπα, θέλω να είμαι ακριβής.
10: Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Ήρθε το νέο Chery Tico 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery.

0: στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
5: Είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα,

0: Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: τραγουδάρα.
1: Καλοκαιρινή.
0: Τραγουδάρα καλοκαιρινή με Ville Valo. Φωνάρα. Φωνάρα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο.
1: Βεβαίως αξίζει τον κόπο. Πάντα αξίζει τον κόπο, όπως ξέρεις, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αξίζει τον κόπο, κατά τη δική μου γνώμη.

0: Κάπως έτσι λοιπόν πορευόμαστε σήμερα 17 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: 7 λεπτά μετά τις 12, Real FM 97.8.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ για τα μηνύματα σας.
1: Πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ο Στράτος από νησιά φέτος λέει μόνο, δεν θα πω τώρα το όνομα γιατί είναι διαφήμιση, ένα συγκεκριμένο καφέ το οποίο
1: που
0: το
1: έχει
0: συναντάμε
1: τη λέξη
0: παντού.
1: Έχει τη,
0: ναι, ακριβώς. Εντάξει, οκ, okay, μην νομίζεις και εμείς, πώς το λένε.
1: Ναι, αλλά Στράτο μου, πού είσαι?
0: Ναι. Τι εννοείς?
1: Δεν είσαι σε νησί.
0: Α, δεν ξέρω. Α, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
1: Νομίζω, δεν είναι. Δεν είσαι κάτω στην Κρήτη.
0: Ο Στράτος. Α, μισό λεπτάκι εδώ, κάτι υπάρχει. Στράτο,
1: νομίζω,
0: να επανέλθεις.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα και να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ποφητή. Μας έχει στείλει και φωτο από τη Σαντορίνη.
0: Από τη Σαντορίνη.
1: Μας έχει στείλει και πανέμορφες φωτογραφίες.
0: Ο Γιάννης δουλεύω ως φύλακας σε εταιρεία παροχής ασφαλιών, security. Δεν έχουμε πάρει ακόμα το επίδομα αδείας. Το όνομα της εταιρείας μας το στέλνεις. Κοίταξε να δεις, συνήθως καταβάλλεται το επίδομα αδείας λίγο πριν την άδεια. Λίγο πριν πάρεις την άδειά σου. Νομίζω ότι αυτό λέει ο νόμος. Οπότε έχει το δικαίωμα η εργοδοσία, αν δεν έχεις πάρει ακόμα την άδειά σου, να σου το καταβάλει λίγο πριν φύγεις. Λίγο πριν ξεκινήσει η άδειά σου. Αυτά τα οποία αυτά γνωρίζουμε εμείς. Να στείλουμε και ένα μηνυματάκι στον εργατό,
1: ναι,
0: λόγο,
1: ναι,
0: μας, για να είμαστε 100% σίγουροι.
1: Λοιπόν, η κυρία Αναστασία, φιλιά από το Πορτοράφτη.
0: Γεια σου, ρε Αναστασία, από το Πορτοράφτη. Τι να ζηλεύω?
1: Επειδή μου στέλνει φιλιά.
0: Α, επειδή
1: μου στέλνει κάθε μέρα.
0: Ναι, έχει, ναι. Γιατί να ζηλεύω? Ίσα που μου αρέσει πάρα πολύ να στέλνει σε σένα φιλιά και όχι σε μένα. Από την άποψη ότι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρετε την αδυναμία που έχω στην Στεφανία. Μεγάλη αδυναμία.
1: Ο Τζόρτζ, μάλλον λάθος, λέει αριθμητική μάθαμε στο δημοτικό. Πόσο ένα ποσό 300-300 ευρώ θεωρείται 13η σύνταξη, όταν η μέση σύνταξη στη χώρα είναι 800-900. Όταν κάποιος πλήρωσε εισφορές για 14 μισθούς, στην αλήθεια να του λέει ότι 400 ευρώ είναι μία σύνταξη.
0: Υπάρχουν ωστόσο και αυτές οι συντάξεις, πρέπει να σου πω. Και μιλάμε για τους χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Τώρα καταλαβαίνεις πώς το λέει ο Γιώργος, ρε παιδί μου.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εντάξει, οκ. Okay, έχει όταν δίκιο
0: μιλάμε, όμως. Συμφωνώ. Ότι όταν μιλάμε για 13η σύνταξη,
1: και
0: μιλάμε για μία σύνταξη.
1: Σε σχέση με παλιά ήταν 13η σύνταξη.
0: Ήταν 13η σύνταξη. Έπαιρνε ο συνταξιούχος 500 ευρώ. Η 13η σύνταξη ήταν 500 ευρώ. Έπαιρνε 800 ευρώ. Ήταν 800 ευρώ.
1: Λοιπόν.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό το κομμάτι.
1: Καλημέρα και στο Θείο Στέφανο από την Θεσσαλονίκη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία. Και στον Παράσχο. Καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μας. Καλή ευκολία και καλή εβδομάδα. Εδώ στα Μπέλια.
0: Ο Παράσχο, εκεί.
1: Λοιπόν,
0: και χθες ημέρα Κυριακή ήταν στα Μπέλια του. Ήταν, μάζευε σίκα μάλλον.
1: Α, σίκα, μάζεψα
0: σίκα
1: και εγώ στην Χίο.
0: Μάζεψε σίκα.
1: Έχω σικιά στο σπίτι.
0: Βασιλικιά σικιά.
1: Τι είναι εσύ? Δεν ξέρω.
0: Παιδάκι μου, ρωτάω.
1: Ξέρω αν είναι βασιλικιά. Ναι.
0: Το διάβασες από την κάτω πλευρά? Ο Θείος Στέφανος,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ποιο, όχι.
0: Έστειλε τη φωτογραφία και από κάτω υπάρχει ατάκα.
1: Καλημέρα,
0: παιδιά.
1: Τι ήρθε το φθινόπωρο?
0: Παπαδάκι, Παπαδάκης Κασίμη μαζί.
1: Δεν ήρθε το φθινόπωρο ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε
0: ακόμα το φθινόπωρο.
1: Κάτσε κι εσύ.
0: Να
1: ο καλό καιρό, κύριος Ρίζος. Φθινόπωρο, εσείς δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, καλοκαίρι έχουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω λίγο η Τουρκία, γιατί θα πάμε σε λίγο για τον καλεσμένο μας.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, γιατί έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι, οπότε ξεκινάς.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όντως οι Τούρκοι επιλέγουν μαζικά ελληνικά νησιά για τις διακοπές. Προφανώς αυτή η τάση μεταξύ άλλων οφείλεται στη Visa Express και στον υψηλό πληθωρισμό όμως της Τουρκίας, κάτι το οποίο καθιστά τα τουρκικά φέρετα πραγματικά απλησιαστά. Δηλαδή βρίσκουν τώρα, με βρίσετε δεν με βρίσετε, αυτή είναι η αλήθεια από εδώ και πέρα. Λοιπόν, στα πολύ δημοφιλή φέρετρα στην Τουρκία οι τιμές είναι υψηλότερες, δεν μιλάω σε σχέση με τη Μύκονο. Εντάξει,
0: ναι,
1: δεν θα μην
0: δηλαδή,
1: το συγκρίνουμε
0: συγγνώμη,
1: για τη Μύκονο και την Τουρκία
0: σε
1: όμως.
0: Σε σχέση με τη Χίο, παραδείγματος χάρη, είναι ακριβότερα στην Τουρκία?
1: Τα αλάτσατα που είναι δίπλα, στο τσεσμέ αλάτσατα που είναι απέναντι, είναι ακριβότερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ειδικά τα αλάτσατα που θεωρείται πολύ έτσι παλιό ελληνικό χωριό, αλλά είναι τώρα το έχουν κάνει, είναι πολύ δημοφιλές τέλος πάντων.
0: Άρα λοιπόν προτιμούν να περάσουν απέναντι στοιχείο, κάνοντας χρήση.
1: Παιδιά, τα λάτσε εγώ πάω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάθε χρονιά που πηγαίνω είναι όλο και ακριβά, όλο και πιο ακριβά. Πέρυσι είχα πει το παράδειγμα με τις μπύρες. 4 μπύρες σε ένα μαγαζί μέσα στο κέντρο των Αλατσάτων. 4 κατά λάθος δηλαδή, δεν είχα δει τιμή. Μα τη ζωή μου δεν είδα τιμή στην μπύρα. Ναι. Συγγνώμη.
0: Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω υπολόγισες ότι θα είναι στις τιμές της χώρας.
1: 4 μπύρες 80 ευρώ.
0: 4 μπύρες 80 ευρώ.
1: Ναι, δεν το φαντάστηκα κι εγώ.
0: Τι λες, παιδάκι μου, 4 μπύρες 80 ευρώ.
1: Ναι, είναι περσινή ιστορία, δεν είναι, αλλά είχα πάθει σοκ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι καμιά εξετημένη μπύρα. Ναι. Η Εφέση είναι πολύ γνωστή στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Και τώρα, φέτος, πριν πάω, μου έλεγε μία φίλη ότι πλήρωσε για 2 παγωτά στο δρόμο που πήρε στο χέρι 20 ευρώ. Και κάθισε σε ένα μαγαζί. Εντάξει, δεν το ψάξε, δεν ήξερε, δεν είναι λίγο τουριστικά. 2 μακαρονάδες, μία σαλάτα, 2 αναψυκτικά.
0: Ναι.
1: 120. Τουριστικ βέβαια, ναι, 120.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όλα βέβαια εκεί είναι, εντάξει, γενικά είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ένα μαγαζί εκεί στα Λάτσατα, στο οποίο έχει φανταστικό τουρκικό φαγητό, πάρα πολύ ωραίο, μαγειρευτά, φανταστικό, φανταστικό. Λοιπόν, που κάποτε, υπέρ 10 χρόνια έτρωγες, και όχι υπέρ 10, και πολλά λέω, με 15 ευρώ, πριν 10 έτρωγες με 10 ευρώ. Λοιπόν, μετά πήγε 15 με 20, τώρα πια έχει πάει... με 2 μπύρες, όχι παραπάνω 2 άτομα,
0: ναι.
1: Έχει πάει 35-40 ευρώ το άτομο.
0: Άρα
1: αυτό
0: λοιπόν
1: είναι,
0: γι' αυτό το
1: πολύ
0: λόγο,
1: μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουν ακριβήνει αρκετά τα ξενοδοχεία και στο Τσεσμέ που ήταν πιο φθηνό από τα Λάτσατα κάποια στιγμή. Λοιπόν, είναι το φαγητό, είναι πλέον πιο φθηνό και πιο ωραίο, το συζητώ. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουν ωραίο φαγητό οι Τούρκοι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι ότι δεν έχουν ωραίο φαγητό, αλλά σε κάθε περίπτωση τα παράλια, δηλαδή τα τουριστικά φέρετρα, πλέον είναι πιο ακριβά από την. Από την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν το συγκρίνω με τη Μύκονο ή με την Σαντορίνη. Ωστόσο. Είναι έτσι. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι, ας πούμε, η Χίος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2010 διάβαζα κάτι στοιχεία, ήταν, ξέρω εγώ, 5.000 οι Τούρκοι επισκέπτες. Το 25 είναι, ήταν περισσότεροι από 130.000. Δηλαδή είναι σχεδόν τα 2/3 των συνολικών διεθνών αφήξεων του νησιού. Ή σχεδόν, τέλος πάντων, τα 2/3. Και κάποια στιγμή, όταν περνούσαν από την Τουρκία στην Χίο, δεν είχαν διαμονή. Πλέον μένουν κιόλας, δηλαδή και ένα βράδυ και 2 βράδια και 3 βράδια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, σε αντίθεση με το παρελθόν που έκαναν μονοήμεροι, αυτό ενισχύει και την εστίαση και το λιανεμπόριο και γενικότερα την τοπική οικονομία. Οι διαφορές στις τιμές είναι και στο ψάρι έχει μεγάλη διαφορά, και στο κρέας και στα ποτά. Στα ποτά έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά οι τιμές. Σας το είπα νωρίτερα και με το παράδειγμα της μπύρας. Και το ρακί, για παράδειγμα, είναι πολύ ακριβό στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο καθιστά τα ελληνικά νησιά. Το λέω δηλαδή και για την Λέσβο, δεν το λέω μόνο για την Χίο. Απλώς λέω το παράδειγμα της Χίου, το οποίο το γνωρίζω, αρκετά ελκυστική για τους επισκέπτες από τα απέναντι παράλια. Λοιπόν, επειδή σε λίγο έχουμε καλεσμένο.
0: Ναι. Έχουμε 112 για το Κοροπή. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, ο Μιχαλέλης μου έστειλε μήνυμα.
1: Έχει φωτιά στο Κοροπή, πράγματι, σε χαμηλή βλάστηση.
0: Και από ό,τι μας ενημερώνει ο πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης. Αγαπημένες, Δημήτρη, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 112 λοιπόν στο Κοροπή.
1: Ωραία, είναι 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα έχουν κινητοποιηθεί και οι υδροφόρες του Δήμου Κροπία. Σημειώνουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Είναι στην σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθαία.
0: Έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα και οι ακροατές. Η Αναστασία μας έστειλε μήνυμα ότι χτυπάει 112 στο πορτοράφτη για Κοροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν θα το. Προς τα που είναι.
1: Αργυθέα. Ενημέρωση από την πυροσβεστική. Κάνει λόγο για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Κοροπίου.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή στο Κοροπή, κάθε τρεις και λίγο έχουμε. Αναβδομάδα. Έχουμε και δύο πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι.
0: Τις οποίες ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις αντιμετωπίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά τώρα τι να πούμε. Είναι τόσο πολύ ακαθάριστα εκεί τα πράγματα και γίνεται αυτοανάφλεξη. Τι ακριβώς γίνεται? Ή κάποιος έχει βάλει στο μάτι την περιοχή? Έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ναι, να πάμε στον καλεσμένο μας λίγο για να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα θεματάκια τα οποία αφορούν στα ελληνοτουρκικά.
1: Και τη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, ο κύριος Μάρης Παναγιώτης Ευθυνιόπουλος, να του πούμε και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Χρόνια πολλά σε όλους, και στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ.
1: Και να ξεκινήσουμε λίγο με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εκτιμάτε ότι επιδιώκει η Τουρκία. Είναι αντίδραση της κινήσης της Αθήνας?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι αντίδραση. Απλά το θεωρούν αυτοί ότι μπορούν να κάνουν τη δική τους κίνηση, εξαιρώντας τα πάντα όλα, προσπαθώντας να δείξουν ουσιαστικά ότι το Αιγαίο είναι δική του θάλασσα, ότι μπορούν να προσδιορίζουν όλα τα ζητήματα, εξαιρωμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος γενικότερα, και το θαλάσσιον της οικολογικής πολιτικής περί προστασίας των ωκεανών. Αυτοί θέλαν να κάνουν κάποια πάρκα, με τα οποία όμως ουσιαστικά κάνουν πολιτική, δηλαδή προεκτείνουν τις ανάγκες περιβαλλοντολογικής προστασίας, υποτίθεται, βάζουν πέρα από τα δικά τους χωρικά ύδατα, τα διεθνή χωρικά ύδατα, τα σβήνουν. Προσέξτε, δεν αναγνωρίζουν την ούκλωση εδώ πέρα. Και βεβαίως μπαίνουν στα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, αυτοί κάνουν πολιτική με την οποία ουσιαστικά για να προστατεύουν τα συμφέροντά τους, ισχυροποιούν τη θέση τους με το κάζο Μπέλη.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτάκι. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό?
2: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
2: Όχι βέβαια. Okay. Όχι βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις όχι. Θέλετε βάσει διεθνούς δικαίου, θέλετε διμερών συμφωνιών, θέλετε ποια είναι τα χωρικά ύδατα τα δικά τους, ποια είναι τα χωρικά ύδατα τα δικά μας, ποια είναι τα διεθνή χωρικά ύδατα, από όπου και να το αρπάξει κάποιος, είναι εντελώς λάθος. Απλά τι κάνουν,
0: λοιπόν,
2: κάνουν μια μυθοπλασία πολιτικής. Κάνουν μια μυθοπλασία πολιτικής. Δημιουργούν περιστάσεις, εικασίες, τις οποίες ουσιαστικά τις θεσμοθετούν και μετά κάνουν περιστατωμένη βαθιά πολιτική με την οποία σου λέει αν θα κινηθείς εγώ κάζουν μπέλη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι ανυπόστατο, είναι κάτι το οποίο είναι έολο, είναι για τη δική τους εσωτερική κατανάλωση, για την κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας του Ερντογάν. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να σέρνεται όπως σέρνεται και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο?
2: Όλη η εικόνα είναι παράνομη. Όλη η εικόνα. Μάλιστα. Όμως θα διαφωνήσω στο εξής. Δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση. Είναι, το κάνουν για εξωτερική κατανάλωση. Αντιθέτως με αυτό. Εσωτερικά το έχουν πουλήσει, είναι ξεκάθαρο. Για εξωτερικούς λόγους λένε, εγώ θα πάω, θα το ψηφίσω στο κοινοβούλιο, θα γίνει και προεδρικό διάταγμα αντίστοιχο και θα βγάλω και αυτό είναι. Εγώ είμαι που εξουσιάζω την πολιτική και το κάνω προς ναυτιλωμένους. Το ναυτιλωμένος είναι εκτός της Τουρκίας. Άρα λοιπόν φτιάχνει υποθέσεις με αποτέλεσμα να έρχεται η Ελλάδα και να πρέπει να βγάλει ανακοινώσεις μετά ανακοινώσεων, αλλά πρέπει να μπούμε και στο πρακτικό κομμάτι.
1: Ναι.
2: Το πρακτικό κομμάτι τι λέει? Ότι οι πολιτικοί κατευνασμού, οι συμφωνίες που έχουν κάνει δεν ισχύουν. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, γιατί η Τουρκία δεν τηρεί οποιασδήποτε συμφωνίες έχουν υπάρξει περί διεθνούς δικαίου. Μιλάω, δεν μιλάω για συμφωνίες τύπου Αθηνών και ούτω καθεξής. Περί διεθνούς δικαίου. Άρα. Από το σημείο και από τη στιγμή που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε άλλο πολιτική κατευνασμού. Η πολιτική κατευνασμού κάποτε πιθανώς να βοηθούσε, τώρα έχουμε μπει σε μια περίπτωση η οποία η Τουρκία φτιάχνει περιπτώσεις γύρω-γύρω από τα σύνορά της, βόρεια, νότια, δυτικά και ανατολικά, προσπαθώντας να επεκταθεί. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς, δεν πρέπει να δρούμε με μια απλή ανακοίνωση και μια αναφορά. Πρέπει να κάνουμε αποτρεπτικές κινήσεις και να βάλουμε τις κόκκινες γραμμές. Αυτή είναι η μόνη λύση στην παρούσα φάση.
0: Βλέπετε...
2: Γιατί αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουμε. Ναι. Προσέξτε, αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουμε.
0: Είστε σαφείς. Βλέπετε αλλαγή ρητορικής και από την πλευρά της Αθήνας. Για ποιο λόγο σας το λέω. Υπάρχουν κάποιες διαρροές, πληροφορίες ναι. που λένε το εξής. Δεν υπάρχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι ευρωτουρκικές. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης το θέτει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλλαγή ρητορικής ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να φέρει σε δύσκολη θέση τον Ερντογάν εναντί της Ευρώπης. Αν και δεν βλέπω να ασχοληθεί και ιδιαίτερα με την Ευρώπη ο κύριος Ερντογάν, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
2: Δεν ασχολείται με την Ευρώπη, ξέρετε γιατί. Γιατί η Ευρώπη περνάει το δικό του Γολγοθά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Των πολιτικών εξελίξεων και αλλαγών. Βλέπε Θεούτα, βλέπε πολλά άλλα ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα τα οποία εξελίσσονται όμως. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Στη μία πραγματικότητα λέει ότι τα ελληνικά σύνορα ή τα κυπριακά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Εδώ πέρα υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα. Mm-hmm. Η Κύπρος είναι κατεχόμενη. Αλλά είναι όλη η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι κατεχόμενη. Η Ευρώπη δεν έκανε από τότε μέχρι τώρα απολύτως τίποτα. Δεύτερον, η πολιτική του να λέω ότι ναι, είναι ευρωπαϊκά σύνορα, ναι, το να το ρίχνω στην Ευρώπη. Είναι μια προσωρινή λύση, δεν είναι μια μακροχρόνια λύση. Γιατί όπως και να έχει, εμείς καλούμαστε να προστατέψουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα, εμείς καλούμαστε να διατηρήσουμε τον εθνικό μας ρόλο και την ανάγκη μας, άρα εγώ ξέρετε πως το βλέπω, ότι απλά κερδίζει πολιτικό χρόνο για να το φέρει σε μεγαλύτερους, γιατί υπάρχει μια πολιτική άποψη ότι όσο περισσότεροι σύμμαχοι σε αυτή την περίπτωση, τόσο το καλύτερο για να μπορέσουμε να τους κατευνάσουμε τους Τούρκους να τους πάμε προς τα πίσω. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι αν δω τι γίνεται ας πούμε στο επίπεδο αμυντικών που θέλουν να βάλουν την Τουρκία από τα παραθυράκια, θα βρεις εκεί πέρα και κάποιους οι οποίοι πιθανώς να μην είναι θετικά προσκύμενοι σε αυτή την πολιτική που θέλει να κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αν όντως είναι έτσι όπως το λέτε. Από εκεί και πέρα όμως, θα σας πω το εξής. Η λύση είναι δική μας. Εμείς καθοδηγούμε την Ευρώπη. Δεν θα μας καθοδηγήσει η Ευρώπη. Προσέξτε, εάν βάλετε τρίτον και τέταρτο παράγοντα να το διαπραγματευτεί, είναι σαν να φτιάχνεις μία γκρίζα περίπτωση και να λες ότι υπάρχει μία περίπτωση λύσης. Η μία περίπτωση λύσης σημαίνει ότι τραβιέμαι πίσω. Κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Σωστά. Εγώ δεν μιλάω κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα. Τα σύνορά μας είναι δεδομένα. Τα θαλάσσια, τα εναέρια και τα χερσαία λήξεις. Όπως και τα νησιά μας. Το τι κάνουμε στα νησιά μας, το τι κάνουμε στις θάλασσές μας, το τι κάνουμε στο χερσαίο μας αφορά το εθνικό δίκαιο και κατ' επέκταση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την Ελλάδα, οποιοδήποτε παραβιάζει τα εθνικά και συνάματα ευρωπαϊκά σύνορα, τότε θα πρέπει να απολογείται και να τραβιέται πίσω αυτομάτως. Ναι. Γι' αυτό και λέω και θα βγάλω ένα άρθρο αύριο στον Ενικό, που το κάνω αναλυτικό και λέω ότι δεν είναι... μόνο η προληπτική, είναι η αποτρεπτική πολιτική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά κάνεις τον άλλο να σε σέβεται. Ο Τούρκος αυτή τη στιγμή πρόεδρος δεν μας σέβεται, ξέρετε γιατί. Βλέπει δύο πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Πρώτον, έρχονται εκλογές. Τις εκλογές, άμα παρατηρήσετε κάθε φορά που γίνονται εκλογές στην Ελλάδα, η Τουρκία παίζει παιχνιδάκια επίτηδες.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Κατά πόσο θα αυξηθούν οι προκλήσεις επειδή είναι εκλογική χρονιά, αν το συνδέεται.
2: Βέβαια. Το κάνουν επίτηδες. Για να λένε ότι εμείς είμαστε εδώ, εμείς επίσης καθορίζουμε πράγματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία είναι προφανές ότι κάνει μια πολιτική για να δείχνει στην Ελλάδα ότι πάντοτε θα προκαθορίζει τις περιφερειακές της σχέσεις. Βλέπε Βαλκάνια, βλέπε Νοτιοανατολική Ευρώπη και ούτω καθεξής. Εκεί θα καλούνται οι εκάστοι.
1: Ναι. Για να ολοκληρώσετε, ήθελα να σας ρωτήσω πώς για τη συμφωνία.
2: Πείτε μου. Όπου οι εκάστοι πολιτικοί θα πρέπει να ανανεώνουν αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή, οι Τούρκοι, ξέρετε τι κάνουν σε πολιτικό προεκλογικό αγώνα και θα το δείτε, θα γίνεται ιδιαίτερη μνήμα για τα ελληνοτουρκικά. Αυτό οι Τούρκοι το απολαμβάνουν. Ξέρετε γιατί, τι του ανεβάζουμε. Εμένα ποια είναι η πολιτική μου άποψη. Κατεβάστε τους, μειώστε τους. Ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει. Όμως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να αντιδράει η Τουρκία σε δικές μας πολιτικές. Όταν εμείς κάναμε τα ευρωπαϊκά πάρκα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που η Τουρκία έπρεπε να έρθει να αντιδράσει απέναντι σε αυτό. Ξέρετε γιατί. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν έχει ούτε νομική ούτε πολιτική υπόσταση να αντιδράσει. Δεν πρέπει όμως να κάνει κάτι η Τουρκία και να τρέχουμε εμείς από πίσω από αυτό να απαντάμε και να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε προληπτικοί, άρα χρειαζόμαστε στρατηγικό βάθος. Σε όλα τα επίπεδα πολιτική.
1: Κύριε Θημιόπουλε, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν πριν από λίγες μέρες μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Αυτή η συμφωνία τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει, τι ακριβώς είναι και αν επηρεάζει τα ελληνοτουρκικά.
2: Ωραία. Θέσατε πολλά ζητήματα. Να πούμε το εξής. Αυτό είναι αποκορύφωμα μιας προσπάθειας καταρχήν εμπορικού διαλόγου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η Τουρκία και το Πακιστάν έχει πιέσει ούτως ή άλλως. Με τη Σαουδική Αραβία όμως συνδέεται ένα παζλ το οποίο ενώνεται με τρένα. Αν θυμάστε καλά, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν υπήρχε μια συμφωνία για το εμπορικό ισοζύγιο να καταλήγουν στην Τουρκία. Εμπορικά προϊόντα. Με το αμυντικό κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν και στο οικολογικό σήμερα. Δηλαδή, κάνουν μια εμπορικού περιεχομένου, οικολογικού περιεχομένου συμφωνία και έρχεται το αμυντικό να επισφραγίσει από πάνω την δική τους πολιτική ότι εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη δίωδο και να το προστατέψουμε με τα δικά μας τα συμφέροντα. Αυτοί βεβαίως βρίσκουν και την ευκαιρία να προσπαθήσουν να αναδείξουν ένα στρατηγικό ρόλο μαζί με τη Σαουδική Αραβία. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, δεν έχουν τον ίδιο εχθρό. Η Σαουδική Αραβία ξεκάθαρα έχει εχθρό το Ιράν με αυτά που γίνονται. Η Τουρκία δεν το έχει. Το Πακιστάν δεν το έχει. Άρα λοιπόν δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές σε επίπεδο αντιπάλων. Δεύτερον, δεν έχουν τα ίδια πρότυπα διαλειτουργικότητας, ούτε μπορούν να αναπτύξουν αυτού του είδους τις δυνάμεις όπως λένε όλοι, γιατί πρέπει να τα χτίσουν. Και για το χτίσιμο δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και στον ένα μήνα στον άλλον. Είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να βάλει το χέρι της και επί το πλήθον θέλει να πουλήσει αμυντικά εξοπλιστικά. Ποια είναι η απάντησή μας? Η απάντησή μας είναι στρατηγικού περιεχομένου εκβαθέων σχέσεις με Σαουδική Αραβία, με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουμε, με Μπαχρέιν, με Κουβέιτ και Ομάν. Και ρωτώ τον κύριο Πρωθυπουργό, πού είναι οι πολυμερείς συμμαχίες, κύριε Πρωθυπουργέ? Πού είναι οι πολυμερείς που θα κάναμε κάποτε στον Αραβικό κόλπο το 19 και το 20, που άργησε η κυβέρνηση να κυρώσει τη Βουλή τότε τη στρατηγική συνεργασία με τα Εμιράτα και πρέπει να κάνουμε συμμαχίες? Γιατί όταν κάνουμε επενδύσεις πρέπει να είναι κατέρωθεν, αλλά πρέπει να βλέπουμε και ορισμένα ιστορικά και πολιτισμικά και τις
0: κύριε Ευθυμιόπουλε, σας παρακαλούμε.
2: Ο Ερντογάν το εκμεταλλεύτηκε.
0: Σας παρακαλούμε
2: ο
0: πάρα πολύ.
2: Το εκμεταλλεύτηκε.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, μία άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχουμε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Εκτός του ότι δίνει συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας, τον Απόστολο Χρήστο και τον Απόστολο Σίσκο, ανακοινώνει ότι η χώρα μας έχει αποφασίσει να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Δεν έχει σχέση με το θέμα, απλά επειδή είναι είδηση των τελευταίων λεπτών.
2: Το είναι εξαιρετικό.
0: Ακριβώς. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Για να έχουμε ένα σχόλιο και για τη Μέση Ανατολή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν επιποδός για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Η φωτιά άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα πυκνού δάσους κάηκαν στην Ατσίτσα της Κύρου. Σύλληψη 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση στην Καβάλα. Ο Τραμπ χαιρέτησε τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Άγκυρα, στρεφόμενη ανοιχτά κατά της Ελλάδας, προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων εκτός των εθνικών της υδάτων. Η ηγεσία του Ιράν αξιοποίησε το δίμηνο που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για κλιμάκωση των εχθροπραξιών και παρατεταμένο πόλεμο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Ιρανούς και Άραβες αξιωματούχους. Η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας φωτιά σε φυσικό πάρκο στο Ανατολικό Βέλγιο δεν κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
12: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
13: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
12: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
13: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
12: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
12: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
13: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 26820-89-720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
14: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
15: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
14: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
16: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
17: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
16: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
17: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
16: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
17: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
16: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Να προστατέψουμε τα ελληνικά μας συμφέροντα και να τα προσδιορίζουμε και εντός της Ελλάδος και έκτος. Όσο αφορά δε τις συμμαχίες με τις αραβικές χώρες, πρέπει να πάμε εκ βαθέων σε αυτό. Και η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει και πρωτοβουλίες, όχι μόνο συμφωνίες σε όλα τα επίπεδα των Υπουργείων που μπορούμε να κλείσουμε, αλλά χρονοδιαγράμματα, όπως επίσης πρέπει και η Ελλάδα να εμπλακεί σε διεθνή πολιτική, σε ζητήματα διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να το κάνει. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση.
1: Μάλιστα. Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για τη Μέση Ανατολή, γιατί σήμερα εκπνέει η διορία των 60 μερών που είχαν συμφωνήσει, είπα και η Ιράν, για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που υποτίθεται περιλάμβανε και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τι να αναμένουμε από εδώ και πέρα? Υπάρχει έτσι κάποιο φως στο τούνελ?
0: Ή απλά χάσαμε 60 ημέρες?
2: Δεν θα μου ήταν περίοδο να κυρώσει άλλες 60 μέρες.
0: Α, μάλιστα. Για να χάσουμε άλλες 60 ημέρες στο μέλλον. Εντάξει, σωστό και αυτό.
2: Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Είναι και ένα σενάριο αυτό, έτσι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βιαστήκαν ορισμένοι να το προσδιορίσουν ότι θα πάρει ένα μήνα, δύο μήνες. Έγιναν πολεμικές σειράξεις, γίνονται ακόμα περισσότερες σειράξεις. Γίνονται χτυπήματα, δεν είναι ανοιχτά τα χτυπήματα πλέον, δεν καλύπτονται όπως καλύπτονταν στην αρχή, γιατί ο φόβος ήταν πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχουν τα εξής προκλήσεις. Πρώτον, μην γίνει ανοιχτή σύραξη και ξαναπέσει η αγορά ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι. Όμως, η οικονομική κρίση γενικότερα έρχεται. Και έρχεται για τον απλό λόγο ότι έστω και με τα πολεμικά δεν θα ξέρει η αγορά τι ισχύει πλέον. Είναι σταθερά, δεν είναι τι είναι. Δεύτερον, η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ακούγεται λίγο περίεργο. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες επί το πλείστον, ανοίγοντας το κεφάλαιο το Ιράν για τα στενά του Ορμούς που τους περιμέναν να το κάνουν αυτό, τι θέλουν? Μία συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία με το Ορμούς που να εμπεριέχει τους Αμερικανούς μέσα για να έχουν να κερδίσουν και να ελέγχουν στενά. Έπρεπε να το είχαμε πάρει χαμπάρι με τον Παναμά. Το κάνουμε το Ορμούς, θα το κάνουμε τα στενά του Μάλακα, θα το κάνουμε τα στενά της Ταϊβάν που ούτως ή άλλως συζητήσανε τότε με το Xi Jinping. Από εκεί και πέρα. Η πολεμική κατάσταση ως έχει λέει το εξής. Πρώτον, δεν θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί με οτιδήποτε, γιατί μέσα στη συμφωνία δεν υπάρχει οτιδήποτε για το πολιτικό καθεστώς του Ιράν. Το οποίο φθήνει. Βγήκανε και κάποια άρθρα πρόσφατα πάλι που λέει ότι φθήνει μέρα με τη μέρα. Και περιμένουν αυτήν την αλλαγή. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τους έφεραν μία πρόταση τρελή, 500 δισεκατομμύρια και βάλε. Μου δίνεις, του δίνω. Ανοίγεις, ανοίγω την αγορά. Εξασφαλίζω. Την απορρίψαν οι Ιρανοί. Οι δε Αμερικανοί δεν μπορούν να διατηρήσουν τέτοιου είδους πολιτική χωρίς σύραξη από ένα σημείο και πέρα. Και τι περιμένουν? Τις αραβικές χώρες να φέρουν ένα κάποιο αποτέλεσμα. Μία κάποια συμμαχία για να συμμεριστούν τα έξοδα. Παρένθεση. Τι κάνουν οι Ευρωπαϊκές? Η Μεγάλη Βρετανία έχει καινούργια ηγεσία. Το πρώτο πράγμα που είπε ο νέος πρωθυπουργός, είπε ότι τα συμφέροντα της Βρετανίας είναι και στην περιοχή του Αραβικού κόλπου. Το οποίο ήταν και είναι. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και αυτούς στην εξίσωση. Θα μπουν και οι Γάλλοι στην εξίσωση. Άρα πάμε για πολυμερή συμμαχία. Εξού και η συζήτηση προθές που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με τον κύριο Γεραπετρίτη, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Ακριβώς γιατί θα υπάρξει μια προσπάθεια πολυσυμμετοχικού, το οποίο θα υπάρξει εκεί. Όμως, όσο αφορά την Ελλάδα. Άλλη Ελλάδα έπρεπε να παίξει βασικό ρόλο. Είχα πει τότε, τις δύο πρώτους μήνες, ότι έχουμε κάποιες συμμαχίες με Σαουδική, με Εμιράτα, άλλες στρατηγικές, άλλες πιο έντονες, άλλες λιγότερο έντονες. Βοηθήστε τους στην άμυνά τους. Έχετε να κερδίσετε. Γιατί τώρα που θα κοπεί η πίτα, τώρα που θα συναπτούν οι συμφωνίες αυτές, βλέπουμε περίπτωση Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής που μου έβαζες πριν. Αυτό είναι επειδή αλλάζει το αρχιτεκτόνημα της ασφάλειας. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί, πρακτικά, στρατιωτικά, εμπορικά και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα τελειώσει εύκολα. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ
1: και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το άρθρο σας αύριο στο Νικός.
2: Βεβαίως.
0: Η Ελπίδα λέει γεια σας, καλή εβδομάδα, προσπαθώ να στείλω μήνυμα αλλά λόγω δουλειάς τώρα τα κατάφερα, καλά να είμαστε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου Ελπίδα. Από τις πρωινές τύπησες, θυμάσαι η Ελπίδα, από τις πολύ πρωινές.
1: Ο Πίκος Απίκος, η Μαϊμούλη, αυτός ο τραγουδιστής που τραγούδησε το Summer Wine, προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή του Nick Cave.
0: Όχι, έτσι είναι η φωνή του.
1: 100% η αεροσηλεία.
0: Ναι, εντάξει, okay, έτσι όπως το θέτεις, αλλά αυτή είναι η φωνή του. Εάν δηλαδή ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τους χιμ, διότι είναι ο τραγουδιστής των Χιμ του συγκροτήματος, θα καταλάβεις ότι αυτή είναι η φωνή του. Δεν κάνει κάτι παραπάνω από το να τραγουδάει με τη φωνή του ο άνθρωπος. Τώρα το...
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Στο Ιβαλί λέει το καραφάκι σκέτο έχει 30 ευρώ. Τι σου λέω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επιβεβαιώνει προς επίρρωση είναι όλων αυτών που είπες λίγο νωρίτερα. Ο Γιάννης λέει ζαμέ κοροπή. Να σου πω, επειδή υπάρχει φωτίτσα εκεί πέρα στο κοροπή. Ναι. Ζαμέ φωτιά στο κοροπή. Πρέπει να λέμε και την παρακολουθούμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και η κυρία Κατερίνα.
1: Ναι, στην Πάτμο δεν είναι η κυρία Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι. Έχουμε, λέει, πολλούς Τούρκους, είτε με τουριστικά σκάφη, είτε με διαμονή σε σπίτια που νοικιάζουν ή έχουν αγοράσει. Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λέει ο Στέφανος και από εμένα. Μας έλειψε, Στεφανία.
1: Γεια σου,
0: Στέφανε. Μας είχε λείψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας έλειψε η Στεφανία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε τις συσκέψεις για τη Σαλαμίνα. Να ξέρετε ότι... θα έχουμε την καταγραφή των ζημιών και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, εκτός δηλαδή από το ότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών στη Σαλαμίνα. Περιμένουμε να δούμε και τα πορίσματα και όλα τα σχετικά. Έχει αρχίσει και η υποβολή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων κρατικής αρρωγής από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Τα λέμε αυτά τα χρηστικά, διότι μας ακούτε, μας ακούει ο κόσμος, θέλει να ενημερωθεί για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η όλη ιστορία. Μεθαύριο Τετάρτη μας μαθαίνουμε ότι ο κύριος Κατσαφάδος θα επισκεφθεί το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής με κυβερνητικό κλιμάκιο. Επικεφαλής βεβαίως ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός. Με βάση τις πρώτες καταγραφές, σύμφωνα με δήλωση την οποία έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής ο Γιάννης ο Κουφίδης στο ΑΠΕ, έχουν καεί ολοσχερώς 2 με 3 σπίτια, ενώ άλλα 6 με 7 έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά. Άρα λοιπόν άμεσα θα πρέπει να γίνουν και οι αιτήσεις ανάλογα και βεβαίως να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Επαναλαμβάνουμε, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Η υπευθυνότητα όλων μας φαίνεται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα φαίνεται τελικά ότι δεν ήμασταν πάρα πολύ υπεύθυνοι. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Διαφημισούλες, κύριε Καραγευρέκη.
1: Θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Τούμπανο το πάμε μέχρι τις 2. Παρακαλώ.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 6 89.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: πιάσει και το χέρι μου.
1: Κάτι κοιτούσε ο άνθρωπος. Αποκλείεται πάντως.
0: Χάρηκα, Σπύρος. Είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας.
1: Σίγουρα είναι ο απόλυτος άρχοντας, γι' αυτό δεν σου δίνει αέρα.
0: Ναι. Έτσι. Έχετε συνεννοηθεί, ε.
1: Όχι, ρε, εσύ κάτι κοίταζε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2.
0: Ναι.
1: Νεράκι πέρασαν οι 2 ώρες.
0: Ναι, παιδάκι μου, ναι, πολύ. Εγώ νόμιζα ότι. Νεράκι, θέλεις να σου φέρω και νεράκι.
1: Τι μου φέρες.
0: Δεν σου έφερα νεράκι. Τώρα θα πάμε. Ναι, αμέσως μετά θα σου φέρω νεράκι.
1: Έχεις επικεντρωθεί σε θερμίδες.
0: Τι εννοείς. Χάνω κιλά.
1: Όχι. Δηλαδή να φέρνεις θερμίδες.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Σφολιάτες όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
0: Έχει χθες η μπουγάτσα με τον κιμά ήταν απίστευτη, έτσι. Ήταν εκπληκτική.
1: Δεν τρώω.
0: Τι δεν τρως, κιμά ή μπουγάτσα.
1: Τα έχω κόψει όλα αυτά τώρα.
0: Τα έχεις κόψει όλα. Τώρα το θυμήθηκες.
1: Τι πότε να το θυμηθώ.
0: Λέω γενικά, ρε παιδί μου.
1: Ευτυχώς που έκανα μια διατροφή πριν πάω για διακοπές, δεν λες.
0: Έκανες διατροφή κατά τη διάρκεια του.
1: Πριν, είπα πριν. Ευτυχώς. Έχασα κάτι για να έχω ευτυχώς.
0: Για να έχεις καβάτζα, για να έχεις περιθώριο.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Α, από αυτή την άποψη. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν.
0: Κάπως έτσι λειτουργεί όμως και η οικονομία μας, πρέπει να πούμε. Η οικονομία γενικότερα του πλανήτη. Δηλαδή. Κάνεις λίγο κράτη πριν από το main event για να μπορείς να έχεις περιθώριο στο main event. Και μετά ναι. Έχει ο Θεός ένα πράγμα.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το main event εδώ, αλλά ναι.
0: Το main event θα μας το πει ο κύριος Αδαλής. Ο οικονομολόγος, οικονομέτρης, ο οποίος θα μας πει ποιο είναι αυτό, ποια είναι η μεγάλη εικόνα, προς τα που πρέπει να κοιτάμε όσον αφορά στα οικονομικά δεδομένα του πλανήτη, κύριε Αδαλή. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Αδαλή.
0: Κύριε Αδαλή, μας ακούτε? Κύριε Αδαλή.
2: Δεν με ακούτε?
0: Ωραία, σας ακούμε. Όχι τίποτα άλλο. Κάναμε τόσο υπέροχη εισαγωγή με την Στεφανία που λέμε τώρα να χαθεί το momentum. Δεν πρέπει.
2: Όχι, εγώ σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο και του χρόνου ό,τι επιθυμεί. Ήταν μια μεγάλη μέρα το 15 Αύγουστο. Ελπίζω να περάσουν όλοι καλά και είναι μια άγια μέρα, πρέπει να ξυπνήσουμε.
0: Όπως το λέτε. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελικά, επειδή τα πράγματα, ενώ περιμέναμε ότι από ένα σημείο και έπειτα, ίσως να ψιλοφτιάχνανε, ρε παιδί μου, όχι μόνο δεν φτιάχνουν, γίνονται χειρότερα. Και αναρωτιόμαστε αυτό το οποίο, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπαμε στην αρχή. Προς τα πού πρέπει να κοιτάμε για να δούμε αν τελικά αυτός ο χειμώνας θα μπορέσει να βγει με σωστούς και ανθρώπινους όρους.
2: Προς το Θεό των αγορών.
0: Α, μάλιστα.
2: Και τον ημίθιο. Οι αγορές έχουν ένα Θεό και έναν ημίθιο.
0: Ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο ημίθιος?
2: Ο Θεός των αγορών είναι το πετρέλαιο. Το αργό πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Και τους δύο δείκτες, και τον Brent και τον αμερικανικό, το WTI. Ο ημίθιος είναι τα επιτόκια. Τα επιτόκια... Οι Ηνωμένων Πολιτειών, όχι όλα τα επιτόκια, γιατί οι κεντρικές τράπεζες ακολουθούν κατά κύριο λόγο και αντιδρούν ανάλογα τι κάνει η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, τον είπα, ή
1: και η Ευρωπαϊκή Κεντρική.
2: Πρώτη-πρώτη.
1: Πρώτη-πρώτη, μάλιστα.
2: Δεν λέω ότι πάντοτε κάνει τα ίδια, λέω ότι με βάση αυτά.
1: Ναι, κινείται, ναι.
2: Κινείται και αυτή ανάλογα κατά το δοκούν. Και όλες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, η Bank of Japan, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Φυσικά η Ευρωπαϊκή και η Κουτού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Bank of England, όλες. Εκεί πρέπει να κοιτάει ο κόσμος.
0: Αυτό τι σημαίνει και για την ευρωπαϊκή οικονομία και πολύ περισσότερο για την ελληνική οικονομία, διότι βλέπουμε το εξής. Ναι, ο Θεός είναι το πετρέλαιο. Παρόλα τα αυτά εδώ στη χώρα μας, όταν ανεβαίνει,
1: δεν κατεβαίνει.
0: Ανεβαίνουν οι τιμές στην Ελλάδα. Όταν κατεβαίνει όμως το Brent.
1: Δεν κατεβαίνουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα δεν κατεβαίνουν. Αυτό που
1: ή κατεβαίνουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Όχι τόσο πολύ.
0: Και, ναι, ακριβώς. Και αναλογικά πολύ λιγότερο από την αύξηση την οποία έχουν πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
2: Έτσι είναι όταν βάζει συνέτερο το κράτος με πλειοψηφικό πακέτο. Τι να κάνουμε, κύριε Παδάκη και κύριε Κασίμη, όταν το περίπου το, πάνω από το 60% της τιμής του λίτρου. Είναι φόρος και ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Πώς να περιμένουμε να πέσουν, βέβαια. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται καθόλου και πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και αυτά. Διότι το ότι ανεβαίνουν οι τιμές με το που ανεβαίνει, ας πούμε, παράδειγμα, ο δείκτης του Brent, του αργού πετρελαίου Brent, αυτό δεν είναι και τόσο πολύ, θα το ξέρετε. Ίσως δεν είναι και τόσο πολύ συμβατό με την αγορά. Για να μην πω παράνομο, δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, αλλά να πω συμβατό με την αγορά. Βέβαια, τώρα έχουν βρεθεί κάποιες δικαιολογίες ότι να, επειδή βλέπουμε μπροστά, ας πούμε, τα αυξημένα κόστη, αποφασίζουμε να αυξήσουμε τις τιμές λόγω του αυτό που έρχεται μπροστά. Αυτό όμως δεν γίνεται το ίδιο όταν πέφτει. Δηλαδή, το πετρέλαιο, να ξέρετε, είναι σαν το φίνικα. Αναγεννάται από τις τάφτες του. Ακόμα και στις πολύ μεγάλες καταστροφές στην πετρελαϊκή βιομηχανία, αυτό βρήκε τον δρόμο και συνέχισε και έκανε αυτά που έκανε. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η σημερινή αγορά του πετρελαίου, αλλά και του φυσικού αερίου, γενικώς των υδρογονατράκων, δεν έχει καμία σχέση με την περσινή αγορά και δεν έχει καμία απολύτως, μα καμία απολύτως σχέση με την αγορά πριν το 2019.
0: Ναι. Κύριε Αβαλή,
1: επειδή έπεσε για το χειμώνα απλώς, για να το κλείσουμε,
0: ναι,
1: αυτό, εσείς θεωρείτε ότι στο κομμάτι του ενεργειακού εφοδιασμού, θεωρείτε ότι ο επερχόμενος χειμώνας, τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται, θα είναι ο πιο δύσκολος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω και από το 2021-2022, τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
2: Όχι, φέτος θα είναι πιο δύσκολα. Yeah, βέβαια, yeah. Όταν λέμε ενεργειακός εφοδιασμός, αυτό είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Γιατί όταν μιλάμε και για ενέργεια, κυρίως το μεγάλο ποσοστό της λέξης, καταλαβαίνεις τη λέξη ενέργεια, είναι τα καύσιμα. Κτίνει το 45% όλων αυτών που έχουμε στο μυαλό μας σαν ενέργεια, είναι τα καύσιμα. Είναι πρώτο. Περισσότερο δηλαδή από αυτό που λέμε εμείς εδώ ηλεκτρικό ρεύμα, άρα δηλαδή είναι μια πολύ διευρυμένη κουβέντα αυτή και πρέπει να, δεν έχουμε χρόνο να την συζητήσουμε. Γενικώς όμως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι από το 2020 έως και το 2032 που θα έρχεται έχει ανοίξει ένας κύκλος μεγάλης μετάβασης της αγοράς ενέργειας σε όλα τα μήκη και πλάτη. Έχουμε ένα transition, μια μετάβαση η οποία είναι οριζόντια και κάθετη. Και δεν πρόκειται να τελειώσει πριν το 2032. Συνεπώς ο πλανήτης είναι ευάλωτος ακόμα και σε ειδήσεις ή ακόμα και σε γεγονότα τα οποία πριν 1-2-3 χρόνια δεν επηρέαζαν ούτε τα δύναμη σημασία. Άρα λοιπόν, μην νομίζουν κάποιοι ότι αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία με το Ιράν, λύσαμε το ενεργειακό πρόβλημα.
0: Ερώτηση. Επειδή είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Υιοθετείτε εσείς την άποψη του οικονομικού επιτελείου της χώρας μας, της κυβέρνησης γενικότερα, ότι αν μειώσει ή καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτομάτως θα μπούμε σε διαδικασία δημοσιονομικού εκτροχιασμού?
2: Όχι. Βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα ευρωπαϊκό σύμπτωμα. Το κάνουν στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Τι εννοείται σύμπτωμα, αφού είναι χαμηλότερη η τιμή στα βενζινάδικα της Ευρώπης, η Κύπρος δηλαδή για ποιο λόγο έχει φθηνότερη βενζίνη από εμάς και πετρέλαιο κίνησης
2: και
0: ψωνίζει από εμάς. Άρα λοιπόν εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, που δεν γνωρίζω, δεν έχω τις γνώσεις τις δικές σας.
2: Ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατά ο ΦΠΑ των καυσίμων και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι το ταμείο των κυβερνήσεων. Όχι μόνο τη πάροση, των προηγούμενων. Διότι είναι πάνε σε ένα λογαριασμό που τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν περιορισμούς, δεν πάνε σε κωδικούς, μπορεί να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Από τη στιγμή λοιπόν που λόγω της ακρίβειας μπαίνουν πολύ περισσότερα χρήματα, με αυτόν τον τρόπο η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε χωρίς αυτά. Και εγώ θα ισχυροποιήσω λίγο αυτό που λέτε και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί χαίρονται κάποιοι στις κυβερνήσεις και στούτη και στην προηγούμενη, όταν αυξάνονται τα δημοσιονομικά έσοδα. Δηλαδή χαίρονται με την ακρίβεια. Τα δημοσιονομικά έσοδα δεν αυξάνονται γιατί εκτινάχτηκε η ελληνική οικονομία ή εν πάση περιπτώσει είδαμε κάποια πράγματα στην παραγωγή, αλλάξαμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Τα έσοδα εκτινάσσονται λόγω της ακρίβειας.
0: Μα έχουν μειωθεί και όλα τα έσοδα σε σχέση με, με τη βενζίνη, με τα καύσιμα, κύριε Αδαλή, διότι ο κόσμος πλέον βάζει λιγότερη ποσότητα.
2: Ναι, αλλά τα καύσιμα είναι μια ανελαστική δαπάνη. Δεν είναι μόνο τα γεωταχή, είναι και τα καύσιμα, τα επαγγελματικά, το ντίζελ, είναι όλα αυτά τα οποία δεν μπορείς να πεις ακόμα και στις ιδιωτικές χρήσεις οχήματα. Δεν μπορείς να πεις στον άλλο δεν παίρνει το αμάξι να πάει στη δουλειά, με τι θα πάει. Να κάνει τις δουλειές.
1: Άρα εσείς τι κοιτάτε, την κατανάλωση γενικά?
2: Η κρίση του 2020, όταν θυμάστε, όταν κλείσαν τα πάντα, έγινε ο εγκλεισμός και δεν πετούσε τίποτα, δεν έπλεε τίποτα και δεν κυκλοφορούσε τίποτα στους δρόμους, μας αδόλυσε στο σπίτι, απέδειξε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, η ζήτηση του πετρελαίου έπεσε μόνο 16%. Αυτό πρέπει να δουν οι κυβερνήσεις, ότι υπάρχει τεράστια ανελαστικότητα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες για θέρμανση, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που έχει ένα νοικοκυριό, και να προσαρμόσουν όχι έναν ενιαίο φόρο ή ένα ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος, επιτρέψτε μου, ένας ο οποίος βγάζει 5.000 ευρώ το μήνα εισοδήματα, δεν καίγεται και πολύ αν το, πώς το λένε, η αμόλυβδη έχει ένα 80 ή 2,10.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Ναι, γιατί αυτός
0: και εγώ είμαστε όλοι οι υπόλοιποι όμως.
2: Αυτοί οι οποίοι θέλουν ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει οι κυβερνήσεις να πέσουν από πάνω σας, είναι τα νοικοκυριά, μιας και μιλάτε για την Ελλάδα, για τις άλλες χώρες βγάζουμε άλλο νούμερο.
0: Και να κλείσουμε αυτό, κυρία Δαλή.
2: Τα νοικοκυριά τα οποία προσπαθούν, ανεξάρτητα τον αριθμό των μελών, είναι 1, 2, 3, 4, προσπαθούν να επιβιώσουν με τριψήφια μηνιαία εισοδήματα. Δηλαδή έχουν κάτω από 1.000 ευρώ εισοδήματα γενικώς. Αυτούς πρέπει να σκύψουν και να δουν και να διορθώσουμε αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά που αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και τα είδη διατροφής, ειδικά τα παιδικά. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Διότι δημιουργείται μια κρίση που από την αρχή ήταν ρατσιστική, με ποια έννοια, ότι χτυπάει τους πιο αδύναμους. Και εκεί πρέπει να ακούσουν τις λύσεις. Τα έχουμε πει 100 φορές.
1: Άρα λέτε δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Καθόλου χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαλή. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
2: Να είστε καλά.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα, πλησίων Εκκλησίας Αγίου

0: τέσσερις, προσπαθούν να επιβιώσουν με τριψήφια μηνιαία εισοδήματα. Δηλαδή έχουν κάτω από 1000 ευρώ εισοδήματα γενικώς. Αυτούς πρέπει να σκύψουν και να δουν και να διορθώσουμε αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά που αφορά όχι μόνο τα καύσιμα, αλλά και τα είδη διατροφής, ειδικά τα παιδικά. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Διότι δημιουργείται μια κρίση που από την αρχή ήταν ρατσιστική, με ποια έννοια, ότι χτυπάει τους πιο αδύναμους. Και εκεί πρέπει να ακούσουν τις λύσεις. Τα έχουμε πει 100 φορές.
1: Άρα λέτε δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
2: Καθόλου χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαλή. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
0: Να είστε καλά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούζε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
12: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8, 7 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμου, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστη στην Αργυθέα του Δήμου Σπατών Αρτέμιδας τέθηκε σε 30 λεπτά ουσιαστικά υποέλεγχος, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την στιγμή, και σύμφωνα με την πυροσβεστική για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησαν ρήψη περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της. Συνεχίζουν βεβαίως και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Θυμίζουμε επίσης ότι λίγα λεπτά μετά τις 12 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, μια περιοχή που είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Ακόμη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής.
1: Ρε πάλι.
0: Ναι. Λοιπόν, γύρω στις 12, για το έχει και εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και θα σας ενημερώνουμε και για την εξέλιξη αυτού του πύρινου μετώπου.
1: Δόθηκαν επίσης στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα αυτών των τριών τύπων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Προσέγγιζαν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία τους ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές ή τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να αποκτούν πρόσβαση στις οικίες τους και να φερούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Λοιπόν, προσέξτε λίγο γενικότερα, επειδή ναι, μεν έχουν πιάσει τρεις, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στο background. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μαμάδες μας, οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Μην ανοίγετε την πόρτα στον οποιονδήποτε. Μην απαντάτε. Έτσι, έρχεται ένας άγνωστος και σας χτυπά την πόρτα. Δεν λειτουργούν έτσι οι υπηρεσίες αυτές. Πόσο δε μάλλον προσοχή στα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε στο κινητό σας.
0: Υπάρχει και, και απάτη. Εκτεταμένη απάτη, νέα απάτη με κλήσεις της τροχέας που στέλνουν SMS οι επιτίδοι, οι απατεώνες, εξελιγμένα μηνύματα SMS και πλαστές ιστοσελίδες για να παραπλανήσουν οδηγούς σχετικά με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις και κρεμή πρόστιμο. Το λέω γιατί την πάτησε και μία γνωστή μου.
1: Έχουν έρθει 3-4 πανωτά μηνύματα σε μένα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι με τις κλήσεις, οφείλω να σας πω. Δεν
0: υπάρχει
1: το
0: ένα ολόκληρο
1: καν.
0: Ψηφιακό περιβάλλον το οποίο έχει σχεδιαστεί και δημιουργεί την εικόνα μιας επίσημης κρατικής υπηρεσίας. Οπότε οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ πιο αληθοφανής η ειδοποίηση σε σχέση με παλαιότερες απόπειρες.
1: Το ψάξαμε μετά με τους τεχνικούς μας σε υπολογιστή με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και είναι αυτό το οποίο περιγράφεις. Η πιστότητα και η αντιγραφή των ιστοσελίδων είναι φοβερή.
0: Ουσιαστικά είναι ένα SMS το οποίο υπάρχει και ένα link που οδηγεί σε μια ιστοσελίδα ψευτική που μιμείται επίσημες κρατικές πλατφόρμες. Απλά είναι πολύ πιο προσεγμένες πλέον αυτές οι σελίδες και όχι μόνο για τις κλήσεις. Αλλά οπότε υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει κάποιος σε πληρωμή. Το λέω γιατί γνωστή μου είχε μια κλήση, καταλαβαίνεις. Οπότε θεώρησε
1: αυτό. Να ξέρετε λοιπόν, γιατί όντως μπορεί να υπάρχει κλήση. Δεν έρχονται με SMS, δεν έρχονται μέσω mail. Έρχονται όλες αυτές οι κλήσεις μέσω gov.gr, μέσω του τάξη.
0: Θα το βρείτε στο τάξη.
1: Έτσι, μην ανησυχείτε. Από τη στιγμή που έχετε κάνει την παράβαση και σας έχουν κόψει κλήση, θα σας βρουν μέσω της εφορίας, μέσω του τάξη, θα σας βρουν. Μη σπεύσετε λοιπόν να ανοίξετε το οποιοδήποτε μήνυμα, γιατί θα μπείτε σε μπελάδες και είναι κρίμα από το Θεό. Λοιπόν, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Διαπιστώνω, λέει, ότι με ορισμένοι αναλυτές είναι έτοιμοι για σύραξη. Να σου πω κάτι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο γεσύρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
0: απλώς καταλαβαίνω
1: δεδομένα
0: ότι ασκούν κριτική κάποιοι στο μείγμα τη πολιτική που ασκείται. Στην εξωτερική πολιτική. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο έτοιμο για σύραξη.
1: Και από την πλευρά του Ερντογάν, μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τους θαλάσσιους χάρτες. Έρχεται η γαλάζια πατρίδα. Θα νομοθετήσει για τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι έχει ανακοινώσει εκεί γύρω στον Οκτώβριο.
0: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι η ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων είναι ένας προάγγελος που τι θα δούμε
1: έτσι
0: σε αυτό το περίφημο.
1: Έχει προειδοποιήσει για τον Ocean Link.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος περνάει από Εύβοια προς Χίο, περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, συν το γεγονός ότι είναι έτοιμοι να παρεμποδίσουν οποιασδήποτε ενέργειες γίνουν για τον GSI. Έτσι, GSI τώρα, και εγώ, ωραία. Για τον,
0: το καλώδιο.
1: Για το καλώδιο σύνδεσης, ηλεκτρικής σύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο. Υπάρχει μια αναβάθμιση, και αυτό το βλέπουμε όλοι, της επιθετικής επιθετικότητας, της τουρκικής επιθετικότητας απέναντί μας.
0: Εντάξει, είναι μια άλλη μια έκφραση του τουρκικού μαξιμαλισμού, του τουρκικού αναθεωρητισμού. Είναι άλλη μια έκφραση την οποία προφανώς πάντα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να απαντάμε με αποφασιστικότητα. Τώρα εγώ δεν είμαι της άποψης ότι κάποιος προκρίνει σύραξη ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω απλώς ότι ενδεχομένως κάποιοι είναι υπέρ των πιο υψηλών τόνων και δεν ασπάζονται τόσο πολύ την αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών με τη λογική ότι δεν υπάρχουν πια τα ήρεμα νερά.
1: Ακριβώς. Και,
0: βέβαια, να είμαστε δίκαιοι ακόμα και με, με τις προκλήσεις οι οποίες έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, το λέμε τις παραβιάσεις, με τις παραβάσεις, με τις αερομάχες. Δεν έχουν καμιά σχέση με τα περασμένα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Απλώς δεν θέλουμε να φτάσουμε ξανά εκεί.
1: Ναι, διότι εάν υφίσταται, αν υπάρχει αυτό το σενάριο μέσα στο μυαλό του Ερντογάν να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος για να πάει σε πρόωρες εκλογές προκειμένου να κερδίσει μία ακόμη θητεία, γιατί αυτό περιγράφει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, για να πάει σε εκλογές πρέπει να επικαλεστεί λόγους εθνικού συμφέροντος. Άρα λοιπόν κάποιοι αναλύουν και μεταξύ μας δεν έχουν άδικο ότι προσπαθεί σιγά σιγά αυτό να το χτίσει για να μπορέσει να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2027. Κρατήστε το λοιπόν αυτό. Έχουμε βρει τον πελά μας. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε το καλύτερο γινότο να
0: αυτό
1: του κόσμου.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Πάντως αυτό με τα θαλάσσια πάρκα νομίζω ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να. Νομίζω το περίμεναν αυτοί που.
1: Ναι. Αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις.
0: Έτσι, πράγματα και καταστάσεις και όλα τα διπλωματικά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο περίμεναν. Ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα εργαλειοποιούσε την προστασία του θαλασσίου οικοσυστήματος, ας πούμε, που προφανώς δεν λέει κανείς όχι, αλλά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προβολή αναθεωρητικών διεκδικήσεων, σαν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ο Γιώργος στέλνει την καλησπέρα του. Σάββατο βράδυ, λέει, ήμουν στο Πορτοράφτη. Αυτό το χάλι με το σκουπίδι έλεος, τι χάλι είναι αυτό, ειδικά στον πίσω δρόμο που πας για κουβαρά. Είναι ηχοματηρία από εκεί, δεν ξέρω, δεν τον χρησιμοποιώ τον δρόμο αυτό. Οφείλω να σου πω, Γιώργο μου, και δεν γνωρίζω. Πάντως από την πλευρά που είμαστε εμείς γενικότερα, περιδοτές από Μαρκόπουλο, σε όλο το μήκος του δρόμου για Πορτοράφτη, είτε προς την πλευρά για το Αυλάκι, από εκεί προς την Αγία Μαρίνα. Είναι τα πάντα γυαλόχαρτο. Έχουν καθαριστεί όλα, πρέπει να σας πω. Και μάλιστα κανένα δυο οικοπεδάκια τα οποία βρισκόντουσαν εκεί προς βουνό μεριά, κατόπιν κλίσης εκεί ανθρώπων της περιοχής, κατοίκων της περιοχής, έσπευσε ο Δήμος να τα καθαρίσει, παρόλο που ήταν ιδιωτών και τους έχει στείλει, από ό,τι μαθαίνω, και τον μπιλιέτο.
0: Okay.
1: Έτσι, γιατί αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, είχαμε, το είπαμε και νωρίτερα, 593 άτομα πεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε μια κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Το λιμενικό μας σώμα έδειξε για ακόμη μια φορά και το πόσο σε εγρήγορση βρίσκεται, ασφαλώς έδειξε και την ετοιμότητά του. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και για τις ημέρες, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, είναι παρόν σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Βλέπετε, είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που έχουμε κληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να κάνουμε εκένωση του κόσμου που βρίσκεται σε δύσκολες περιοχές. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ακολουθούμε, είναι καλά προετοιμασμένο με τις εντολές και του Υπουργού μας, του Βασίλη του Κικίλια. Προχτές, χτες, στείλαμε ένα σημαντικό αριθμό πλοίων, πάνω από 7 πλωτά του λιμενικού, μαζί με τα ιδιωτικά, και έγινε η εκένωση 600 περίπου ανθρώπων. Υπάρχει ετοιμότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας, το λιμενικό είναι παρόν.
1: Είναι η δεύτερη μεγάλη εκένωση μετά τον Άγιο Βασίλειο.
0: Στη μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής.
1: Σωστά, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, και στην Χαλκιδική. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει και μια παράδοση. Θυμίζω πριν από μερικά χρόνια τι είχε γίνει στην Ρόδο, που μιλούσαμε πλέον για χιλιάδες ανθρώπων που εκενώθηκαν από τις πλεγόμενες περιοχές. Όμως, βεβαίως στα σχέδιά μας, στο πλαίσιο δηλαδή να ανταποκριθούμε σε αυτά τα δυσμενή και δυστυχή γεγονότα, υπάρχει ο σχεδιασμός και το κέντρο επιχειρήσεών μας βεβαίως ανά πάσα ώρα και στιγμή βρίσκεται σε επαφή και με την πολιτική προστασία και με τα άλλα κέντρα επιχειρήσεων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, διότι έχει και άλλα πράγματα για τα οποία είναι ο τομέας ευθύνης των λιμενικών μας, κύριε Υπουργέ. Εξακολουθούμε να έχουμε ζητηματάκια στην Νότια Κρήτη, και εννοώ με τους μετανάστες. Βέβαια. Και ειδικά μάλιστα μετά τη Θέουτα, παρόλο που η Ευρώπη, όσο να είναι, κοιτάει περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει περισσότερο προς την Νότια Ευρώπη και στα δικά μας και στη δική μας πλευρά, παρόλα τα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι συνεχίζονται οι ροές και θα έλεγα και είναι και ανάλογα με τις χερικές συνθήκες. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξαν αυξημένες ροές. Βεβαίως έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις και έχουν μεταφερθεί σε δομές της ενδοχώρας ή και στα νησιά, στη Λέρο για παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το παρακολουθούμε και είναι ένα πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, και εκεί προσπαθούμε να το θέσουμε.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι άμα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Είναι πάρα πολύ αργή
0: τα αντανακλαστικά.
1: Ναι. Είναι πολύ αργά τα αντανακλαστικά.
0: Πάντως νομίζω ότι με αφορμή τη Θέουτα, νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο αυτή τη στιγμή. Έχει καταλάβει, νομίζω, η Ευρώπη μετά τη Θέουτα.
2: Νομίζω και μετά τη Θέουτα υπάρχει ξεκάθαρα, έχει αντιληφθεί το εύρος. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επιταχύνει κατά πολύ τις επιστροφές. Γίνεται η διαδικασία όπως προβλέπετε, δηλαδή τηρείται ο νόμος περί ασύλου και βεβαίως έχει νοικοκυρευτεί σε επίπεδο χώρα το μεταναστευτικό. Οι ροές, θέλω να πω ότι είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι.
0: Συνολικά εννοείται όμως, γιατί από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, γιατί εσείς βάζετε και τις ροές από την Τουρκία και λέτε ότι έχουν μειωθεί.
2: Ναι,
0: από
2: τη Λιβύη όμως. Συνολικά αριθμός, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, θα έλεγα τώρα πια. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια συνεννόηση και με τους Αιγυπτίους αλλά και με τους Λίβιους. Βεβαίως, σας λέω, είναι ένα δύσκολο φαινόμενο όταν βλέπεις μια βάρκα με ταλαιπωρημένους ανθρώπους 150 μίλια μακριά από τις ακτές τους, ερχόμενοι προς τις ελληνικές ακτές. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για έρευνα διάσωση πια, μιλάμε για διάσωση αυτών των ανθρώπων. Οπότε είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, πρέπει να σταματήσει η εκκίνηση των βαρκών αυτών από τη λιβική ακτή. Εκεί είναι η προσπάθεια. Πριν ξεκινήσουν δηλαδή, να το σταματήσει. Κάτι αντίστοιχο έχουμε πετύχει στο Ανατολικό Αιγαίο. Υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση από ό,τι παλαιότερα με το λιμενικό σώμα της Τουρκίας, το αντίστοιχο, την τουρκική αυτοφυλακή, και πολλές φορές δεν ξεκινούν τα σκάφη. Ναι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται και εκεί οι ροές.
0: Επειδή το μεταναστευτικό από τη Λιβύη είναι ελληνικό πρόβλημα στο πρώτο λιμάνι υποδοχής, αλλά όπως λέει και ο Σπύρος και εσείς, φυσικά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα στη ρίζα του. Έχετε ζητήσει ενίσχυση περισσότερα μέσα από τη Frontex, ενίσχυση της συνεργασίας.
2: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντική δύναμη της Frontex εδώ και στην περιοχή της νότια της Κρήτης επιχειρούν τουλάχιστον 4 με 5 μέσα, και βεβαίως και καθ' όλη τη, σε όλο το Αιγαίο. Νομίζω ότι συχνά πυκνά επισκέφτεται εδώ και ο διοικητής της Frontex. Πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Υπουργό, τον Βασίλη τον Κικίλια. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με το αρχηγείο μας, μα δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Και να πω επίσης ότι το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Αυτοφυλακή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αρχή ενός μεγάλου εξοπλιστικού προγράμματος. Βλέπετε το ένα μετά το άλλο ανακοινώνονται και βγαίνουν σε διαβούλευση τα προγράμματα. Τώρα είναι σε διαβούλευση τα σκάφη των 35-40 μέτρων. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα μεγάλα σκάφη των 80-85 μέτρων. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά. Και όλα αυτά θα καταλήγουν, εννοώ, η πληροφορία σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο έχει αναφέρθει πολλές φορές σε αυτό ο Βασίλης ο Κικίλιας, κατά τα πρότυπα του κέντρου επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας κλιματικής κρίσης. Θα έχουμε δηλαδή σε πραγματικό χρόνο εικόνα τι συμβαίνει στο πεδίο. Να. Είτε το πεδίο είναι το θαλάσσιο πάρκο, είτε είναι νότια της Κρήτης, είτε είναι οπουδήποτε στις ελληνικές θάλασσες.
1: Πολύ ωραία, επειδή τώρα είπατε και τη μαγική φράση. Θαλάσσιο πάρκο. Θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά στις περιπολίες των λιμενικών, του λιμενικού μας, κύριε Υπουργέ, με αυτά τα προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας που έχουν ουσιαστικά φέρει τα θαλάσσια πάρκα τους μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα.
2: Ναι, καταρχάς είναι, όπως και πολύ εμπεριστατωμένα απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για μια παράνομη 100% ενέργεια. Τα θαλάσσια πάρκα έχουν νόημα όταν βρίσκονται εντός της εθνικής κυριαρχίας. Εθνική κυριαρχία είναι τα χωρικά ύδατα. Ό,τι είναι στα διεθνή ύδατα δεν έχει καμία νομική υπόσταση. Βεβαίως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει την συνήθι πρακτική μας που των περιπολιών μας, της έρευνας διάσωσης και ό,τι συνεπάγεται, ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και βεβαίως νομίζω ότι πολύ σύντομα νομικά θα καταπέσει αυτό το επικοινωνιακό, θα έλεγα, επιχείρημα του Ερντογάν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα πια η Ελλάδα δεν έχει σχέση, ενώ από πλευράς ισχύως, με την Ελλάδα του 2019. Έχουμε ισχυροποιήσει τα μάλα της ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας και νομίζω ότι μπορούμε να ατενίσουμε τον γείτονά μας με διαφορετικό, αν θέλετε, αίσθημα.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ.
0: Μία ερώτηση, κύριε Κίκα, εκτός τώρα, γιατί μας έστειλαν ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Μας στέλνουν για την Ερίκουσα. Τι γίνεται με το νερό εκεί?
2: Ναι, με το νερό υπήρξε ένα.
0: Με πηγάδια γίνεται υδροδότηση.
2: Επειδή είναι και εκλογική μου περιφέρεια.
0: Γι' αυτό σας το ρωτάω προφανώς.
2: Ναι. Και μάλιστα πριν από πολύ λίγα 24 ώρα, πέρασα για λίγες ώρες από εκεί. Κοιτάξτε, υπήρχε ένα πρόβλημα περισσότερο, θα έλεγα, διαδικαστική υφής, να συνδεθεί δηλαδή μια γεώτρηση με την κεντρική δεξαμενή, τέλος πάντων, που τροφοδοτεί το νησί. Ρυθμίστηκε το θέμα αυτό, νομίζω λύθηκε, όμως το πρόβλημα ίδρευσης όχι μόνο της Ερίκουσας αλλά όλων των διαποντίων νήσων και πολλών άλλων περιοχών, μικρών νησιών, θα ρυθμιστεί μέσω του προγράμματος των Greco Island, τα οποία είναι ένα πρόγραμμα, ήδη πρόσκληση των 20 εκατομμυρίων έχει βγει και τρέχει διαδικασία. Εγώ τώρα με βρίσκεται στο Μεγανήσι, εδώ σε περιοδία, πάλι ολιγόρη, αλλά μόλις επισκέφτηκα με τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Κατοπόδη, τις αφαλατώσεις, τις καινούριες που μπήκανε 600 κυβικά την ημέρα και έδωσε ανάσα στο νησί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα λοιπόν για τα μικρά νησιά και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος βεβαίως, που νομίζω ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας τα επόμενα 2 χρόνια θα το έχουμε λύσει σε μεγάλο βαθμό. Είναι πρόβλημα.
0: Άρα έχει τώρα νερό η Ερίκουσα?
2: Η εικόνα που έχω, σας λέω, γιατί είναι ότι ρυθμίστηκε το θέμα. Πρόσφατα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έβγαλε και μια χρηματοδότηση
0: γιατί και σεζόν τουριστική.
2: Water kiosk.
1: Μάλιστα.
2: ενός water κιός δυναμικότητας 19 κυβικών την ημέρα. Όπως έχουμε κάνει αντίκτυα και στους Οθονούς και σε πολλά άλλα μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου.
0: Εντάξει, να τα προσέχετε τα διαπόδια νησιά.
2: Τα διαπόδια νησιά τα αγαπάμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκίκα, κύριε Κουργιά, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Τα 19 κυβικά είναι αρκετά.
0: Δεν ξέρω αν είναι αρκετά. Σε αυτά με πιάνει αδιάβαστη αν είναι κυβικά. Το θέμα είναι ότι είχε και. Καλά, και η τουριστική σεζόν να μην έχει.
1: Δηλαδή, εγώ που πίνω, ας πούμε, δύο εξάδες.
0: Δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω για τα κυβικά. Ξέρω όμως ότι δεν είχε νερό.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, μακάρι να λυθεί το θέμα και να λυθεί να υπάρχουν μόνιμες λύσεις. Δεν το λέω μόνο για την Ερίκουσα. Το λέω γενικά για μικρά νησιά που έχουν πρόβλημα υδροδότησης και είναι επαρκτά τα προβλήματα αυτά. Έτσι. Οπότε να μην ακούμε, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω μόνο για την Ερίκουσα, είναι σε πάρα πολλά μέρη της χώρας υπάρχουν προβλήματα και γενικότερα να μην ακούμε συνεχώς για έργα που οριμάζουν, που οριμάζουν, που οριμάζουν.
1: Ναι, οριμάζουν τα έργα, εντάξει, αλλά ριμάζουν οι τοπικές κοινωνίες όταν άνθρωποι, υπάρχουν έτσι, οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο Στεφανία. Τα δύο θαλάσσια πάρκα των Τούρκων περικυκλώνουν ουσιαστικά το Καστελόριζο και αποκλείουν τη ζώνη ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε αυτό το θέμα και μάλιστα υπήρξε πάρα πολύ άμεση και πολύ σκληρή απάντηση από την πλευρά και αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Να πάμε σε διαφημισούλες, να πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους, γιατί πλησιάζουμε μία και μισή και επανερχόμαστε. Έχουμε ακόμα, ασχοληθούμε και με Σαλαμίνα.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, έχουμε πραγματάκια. Παρακαλώ.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν επιποδός για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Η φωτιά άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα πυκνού δάσους κάηκαν στην Ατσίτσα της Σκύρου. Σύλληψη 80χρονου για εμβρισμό από πρόθεση στην Καβάλα. Ο Τραμπ χαιρέτησε τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Με την υπογραφή της Συμφωνίας, η Άγκυρα, στρεφόμενη ανοιχτά κατά της Ελλάδας, προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων εκτός των εθνικών της υδάτων. Η ηγεσία του Ιράν αξιοποίησε το δίμηνο που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για κλιμάκωση των εχθροπραξιών και παρατεταμένο πόλεμο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Ιρανούς και Άραβες αξιωματούχους. Η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας φωτιά σε φυσικό πάρκο στο Ανατολικό Βέλγιο δεν κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία.
2: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Ναι, λέει ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος είναι, ρε παιδί μου, ο Λάζαρος είναι από τους Λαζαρέους που αλλάζουν... πώς το λένε, αλλάζουν username για να στείλουν μήνυμα.
3: Εντάξει.
2: Και βάζει και, και την αφιέρωση από κάτω, όπως βλέπεις, και όλα τα σχετικά.
3: Γεια σου Γιώργο, real blogger ξανά.
2: Κάνει μια, λέει, κάνει μια βόλτα στο σημείο και θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό όσον αφορά στο πορτοράφτη.
3: Για το πορτοράφτη.
2: Θα πάω μια βολτίτσα για να το δω, να κάνω επιτόπια.
3: Καλησπέρα και στην κυρία Μέρη και στον Θανάση. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας τώρα.
2: Να πάμε στα αθλητικά μας.
3: Πάμε στα αθλητικά μας.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά μας, πρώτα απ' όλα να σας πούμε και να σας ενημερώσουμε ότι επιτέλους ήρθε, γύρισε, είναι κοντά μας η κυρία Στεφανία Κασίμη. Αυτή ακούτε από τις. Τι ώρα ξεκινήσαμε, 11.
3: 11.
2: Από τις 11 η ώρα το πρωί.
3: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης είναι κοντά μας επίσης.
2: Ναι, ναι,
3: εντάξει.
2: Ναι, whatever.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι σε ρύθμιση των ήχων.
3: Και στον καιρό έχω να τα ακούσω.
2: Το whatever. Το λέμε κάτω στο χωριό.
3: Ναι, και εγώ στο χωριό.
2: Ναι, εννοείται. Και στο 211-200-8-200 βρίσκεται την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και βεβαίως, επειδή εμείς θέλουμε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης, όχι μόνο εδώ της πρωτεύουσας, καλημέρα πρωτεύουσα, τι καλημέρα, καλό μεσημέρι, αλλά και να μας δώσετε τον παλμό στο σημείο που βρίσκεστε. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Ειδικά από τα χωριουδάκια θέλουμε να μας δίνετε την ενημέρωσή σας. Αλλά να ξέρετε το εξής. Αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Και ετοιμάζομαι να σου πω γίτσες.
3: Τι λοιπόν,
2: χάνεις, ναι, χάνεις τα καλύτερα.
3: Ναι,
2: δεν ξέρω
3: τώρα.
2: Τι γίνεται.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και realplayer.gr βεβαίως, που μέσω του realplayer.gr μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Τον θυμάσαι τον Νίκο?
3: Βεβαίως.
2: Αναρωτιόταν που είσαι.
3: Διακοπές. Του είχα υποσχεθεί ότι θα πάω εκεί βεβαίως, αλλά.
2: Μα γι' αυτό ρωτούσε.
3: Δεν κατάφερα.
2: Δεν πήγες με, δεν πετάχτηκες μέχρι τη Σαϊγκόν.
3: Δεν πετάχτηκα.
2: Εδώ με το ζόρι λοιπόν, λέει μέχρι και τέτοιο, ε.
3: Είπαμε, μέχρι τυχείο.
2: Μέχρι τυχείο.
3: Λοιπόν.
2: Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
3: Γεια σου Δημήτρη.
2: Μπορείς να τον πεις. Μπορείς να τον πεις και AI. Τον άκουσες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι.
3: Γεια σου
2: Δημήτρη.
4: Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Απόστολο Χρήστου και τον Απόστολο Σίσκο για τις επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης που τελείωσε χθες το απόγευμα το βράδυ στο Παρίσι και παράλληλα προανήγγειλε ότι η χώρα μας θα διεκδικήσει την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο για το 2022.
3: 28.
4: Για το 2028, για το 2028, μια σημαντική διοργάνωση γιατί θα είναι πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Θυμίζω για την εθνική μας ομάδα, οι οποίες διακρίνονται και σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό αν μπορέσει η Ελλάδα και φέρει τη διοργάνωση εδώ στην Αθήνα. Τώρα,
2: δεν είναι καθόλου τυχαίο, Δημήτρη, ότι από τις 12 και 4 που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης, βρήκε την ευκαιρία να δώσει και συγχαρητήρια στους αθλητές μας, αλλά η ανάρτηση, τουλάχιστον έτσι για να κάνουμε, επειδή προηγουμένως κάναμε και την πολιτική μας ανάλυση με την Στεφανία, την έκανε ακριβώς για να ανακοινώσει την προσπάθεια που θα κάνει η χώρα μας για να πάρει το...
4: τη διεκδίκηση.
2: Τη διεκδίκηση. Ακριβώς.
4: Χθες το βράδυ λοιπόν στο Παρίσι ο Απόστολος Χρήστου ήταν εντυπωσιακός και κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Συνολικά έφτασε στα 9 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά, τα 100 ύπτιο σε μια συναρπαστική κούρσα που κρίθηκε στο φινάλε. Κέρδισε τον Ιταλό των Τσεκών. Και ο Τσεκόν πολύ σπουδαίος επίσης αθλητής, με 52-27 ο Έλληνας πρωταθλητής στην τρίτη πρώτη θέση, 52-28 ήταν ο Τζεκόν δεύτερος και ο Χρήστου αποθεώθηκε παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο, ήταν τέταρτο το 50 ήπιο, είχε αυτή την πικρία που δεν είχε πάρει μέχρι χθες μετάλλιο, όμως χθες τα κατάφερε, έδειξε ότι είναι ο καλύτερος του αγωνίσματος και πήρε την και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Λέει στις δηλώσεις ότι είναι μοναδικό το συνέστημα να ακούσει τον εθνικό μας ύμνο. Ο Παύελ Σαμουσένκο με την Ρωσία 52-57 την τρίτη θέση. Φυσικά η διοργάνωση για το Παρίσι και την Ελλάδα κρίνεται απολύτως επιτυχημένη, γιατί εκτός από τον Χρήστο με τη χθεσινή του επιτυχία το χρυσό μετάλλιο, ο Απόστολος Σίσκος, ένας 29χρονος πρωταθλητής από τις Σέρες, κατάφερε από αυτή τη διοργάνωση να φεύγει με δύο ακόμα μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο. Πίσω από όλα αυτά όμως, γιατί είναι καλά τα πανηγύρια και οι επιτυχίες και οι επιβραβεύσεις, κρύβονται τα προβλήματα που υπάρχουν με τα κολλημητήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής του Σίσκου ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει στο Θεσσαλονίκη, που ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο κολλημητήριο που κάνουν προπόνηση εκεί και τα σωματεία και οι διακεκριμένοι αθλητές της εθνικής ομάδας, και η Βασιλάκη χθες, η Άρτεμις, η οποία ήταν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο, παίρνοντας την 7η θέση, ήταν και σ' άλλους δύο τελικούς η Βασιλάκη, στα 800 και 1500 μέτρα ελεύθερο, πλασαρίστηκε στην οκτάδα. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο Ηράκλειο, όπου προπονείται με τα κολλημητήρια.
3: Καλά κάνεις και καλά σκάνεις και τα λες. Λέγαμε νωρίτερα και για την Αντιγόνη Τρισπιώτη που έλεγε τον προπονητή της.
2: Παρόλα τα αυτά, να πούμε το εξής, ότι χθες που φιλοξενήσαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, ειδικά για το κολλημητήριο της Θεσσαλονίκης, μας είπε Δημήτρη ότι υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ήταν ακατάλληλο από το 1960.
4: Αυτό στο εθνικό κολλημητήριο.
2: Στο εθνικό κολλημητήριο.
4: Βρούτσι, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, το εθνικό είναι ανοιχτό. Κολυμβητήριο, το Ποσειδόνιο είναι το κλειστό κολυμβητήριο. Ένα κτίριο που έπαιρνε συνέχεια παρατάσεις για την άδεια λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλη η κατάσταση του εθνικού κολυμβητηρίου. Κάτι πρέπει φυσικά να το δούνε για να προχωρήσει να έχουν να κάνουν και εκεί προπονήσεις οι αθλητές. Έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη για νέα κολυμβητήρια εκπονήσει τις αναγγελίες, αλλά φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα είναι το τώρα. Δεν είναι το
2: μετά από 2-3
4: χρόνια.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Λοιπόν, και μετά το βράδυ ήρθε το κρασάκι στην τούρτα ο Εμμανουήλ Καραλής, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πήρε το αργυρό μετάλλιο με 6 μέτρα. Το χρυσό, ο μοναδικός μότο του πλάτη με 6-15 ρεκόρ αγώνων. Ο Καραλής τον πίεσε πάρα πολύ. Τον έφερε στα όρια του, γιατί έτσι όπως πήγε η κούρσα, ο αγώνας
3: ναι.
4: Κατάφερε στο τέλος να το βάλει πολύ δύσκολα, διότι πήγε να κάνει ο Καραλής 6-20 και θα έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο εκεί. Απέτυχε. Ο Καραλής όμως έδειξε ότι έχει τα μεγάλα ύψη.
3: Θυμίζουμε, έχει κάνει 6-17. Πόσο είναι το ρεκόρ, 6-16. 17-17, ναι.
4: Ναι. Έδειξε όμως ότι έχει τα μεγάλα ύψη και το 6-10 και το 6-20. Ναι. Το είπε και στις δηλώσεις του ότι ναι, πλέον είμαι αθλητής μεγάλων, δεν φοβάμαι τα ύψη. Ο Σουηδός πέρασε, πήρε την πρώτη θέση όχι στις λεπτομέρειες, απλώς ότι λόγω εμπειρίας της στρατηγικής που του κάθεται. Αν του καθόταν η στρατηγική του Καραλή, θα ήταν διαφορετικό το σημερινό πρωινό, ιστορικό. Ο Καραλής τόνισε ότι αυτές οι μονομαχίες με τον Ντουμπλάντιτς είναι πάντα σημαντικές και του βοηθάνε να είναι καλύτερος.
3: Ναι.
4: Πάντως ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας που βοηθάει πάρα πολύ και τους δύο και θα τους ξαναδούμε φυσικά τα επόμενα meeting. Ο Καραλής ήταν δεύτερος και στην προηγούμενη διοργάνωση στην Ρώμη που έγινε. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πλέον αθλητής μεταλλίων. Έχει πιάσει τα 13, αν δεν κάνω λάθος, μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή μεγάλες διοργανώσεις, τα λέμε,
3: είναι φοβερή η πορεία
4: ευρωπαϊκό,
3: του
4: παγκόσμιο και ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ένας αθλητής που είναι πάντα χαμογελαστός. Χθες δούλεψε και η στρατηγική με τους προπονητές του πάρα πολύ και ζόρισε πάρα πολύ τον Ντουμπλάντιτς για να του πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο που στο τέλος δεν τα κατάφερε. Δεν έχει σημασία, δεν τα κατάφερε.
3: Θα έρθει και αυτό. Ναι, αυτό μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το Ντουμπλάντιτς. Ναι. Μιλάμε για ένα 6-31. Είναι τεράστιο αθλητή και αυτό.
2: Θα την κλείσει την ψαλίδα. Πού θα
4: την κλείσει. Έχει κλείσει αυτό την ψαλίδα και έχει καταφέρει να να τον πιέζει στους αγώνες, να ξέρει ότι ο Ντουμπλάντιτς δεν θα πάει να κάνει
3: περίπατο, ναι, βέβαια.
4: Όπως παλιότερα ο Μπούμκα, ο Μπούμκα δεν τον ουσιαστικά τότε δεν τον πίεζε κάποιος πάρα πολύ, όπως είναι τώρα η μονομαχία Καραλή με του Πλάτη. Εντάξει.
3: Έχεις τώρα δίκιο, Δημήτρη, ήταν ανίκητος ο Μπούμκα.
4: Ναι, ο του Πλάτη ξέρει ότι θα κάνει, ότι θα πρέπει να κάνει και αυτός έναν σημαντικό αγώνα για να πάρει την πρώτη θέση. Κάτι που έγινε χθες από το ευρωπαϊκό το Μπέρμιχαμ. Κλείνουμε με ένα μετάλλιο χρυσό με τον Τεντόγλου, ένα αργυρό με τον Καραλή και 14 προκρίσεις σε τελικούς, οκτάδα και δωδεκάδα για τους Έλληνες αθλητές.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του
3: Real FM. Με πολύ ευχάριστα νέα σήμερα.
2: Με πολύ ευχάριστα νέα, ακριβώς.
3: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
13: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
12: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
13: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα θα τη στείλει.
11: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
13: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στείλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
11: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στείλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
15: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
16: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
17: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
16: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
17: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
16: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
17: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
16: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
17: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
17: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
17: Software Lab, η viral επιλογή.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις κυρίως έχουν να κάνει με την πρώτη επιδότηση, σύμφωνα με αυτά τα οποία δήλωσε ο Υπουργός, για τις πρώτες ανάγκες, για τις υποσυσκευές. Θα καταγραφούν οι ζημιές που έχουν γίνει στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους μηχανικούς του Υπουργείου.
2: Έχουμε πάνω κάτω μία πρώτη αποτίμηση, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Παπαγεωργίου. Δηλαδή, πόσα σπίτια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί ολοσχερός, πόσα μερικώς.
19: Σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται για περίπου 15 σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Και μία επιχείρηση στην περιοχή των στα Περιστέρια.
2: Να. Άσχημη κατάσταση.
3: Επειδή γίνεται και μία συζήτηση, προφανώς γίνεται έρευνα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τα αίτια των πυρκαγιών, αλλά την ίδια, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εξέλιξη σχέση με την εκδήλωση, κάποια πληροφόρηση την οποία μπορείτε να μοιραστείτε.
19: Όχι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμη. Προφανώς είναι στην διαδικασία όπου το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής αποτυπώνει από πού προήλθε η πυρκαγιά, ποιος μπορεί να είναι υπαίτιος. Σαφές μήνυμα δικό μας και του Περιφερειάρχη είναι ότι καμία ανοχή, θα τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει όχι μόνο αυτή την πυρκαγιά, αλλά οποιαδήποτε πυρκαγιά στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Ναι. Και θα αποκατασταθούν τουλάχιστον στο επίπεδο της ευθύνης και τη αρμοδιότητα που έχει η περιφέρεια, θα αποκατασταθούν όλες τις ζημίες που έχουν γίνει. Τόσο στο περιβάλλον όσο και στις επιχειρήσεις.
3: Ταυτόχρονα, βεβαίως, υπάρχουν και κάποιοι. Γίνεται μεγάλη συζήτηση μετά και από αναφορές πολιτών για παραλήψεις. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και όχι μόνο για τη Σαλαμίνα, για τα μέτρα πρόληψης όμως.
2: Είχαμε πολλά μηνύματα όλοι.
3: Το λέω για τις αντιπυρικές ζώνες και όλα τα έργα πρόληψης που έχουν γίνει στο νησί τα τελευταία χρόνια.
19: Κοιτάξτε, και εμείς στην περιφέρεια Αττικής έχουμε αρκετές καταγγελίες από πολίτες, τις οποίες προωθούμε στις υπηρεσίες, οι οποίες επιλαμβάνονται και είτε επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα, είτε αποστέλουν έγγραφα για να αποκατασταθούν όπου υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε από αυτές τις καταγγελίες οι οποίες φτάνουν σε εμάς. Να πω εδώ ότι κατά τη χτεσινή φωτιά επιχειρησιακά, σύμφωνα με την αρμοδιότητα και την ευθύνη της περιφέρειας, συνδράμαμε την πρώτη στιγμή. Εμείς έχουμε μόνιμα τρεις υδροφόρες μεγάλου κυβισμού, στην Σαλαμίνα. Από την αρχή που δόθηκαν οι εντολές από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι είχαμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες με ακραίες συνθήκες ανέμου. Και μία πυροσβεστική, μία υδροφόρα, η οποία βρίσκεται στο πυροσβεστικό, στο τέταρτο πυροσβεστικό κλιμάκιο, το οποίο συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή την πυροσβεστική στην ανάγκη που υπήρχε και μετά από απέτησή της. Μέχρι το απόγευμα είχαμε φτάσει συνολικά τις 16 υδροφόρες, όπως είχαμε αποστείλει, και δύο μηχανήματα έργου για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες όπου χρειαστεί μετά από την απέτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η προσπάθεια που έγινε χθες ήταν πολύ μεγάλη και γι' αυτό και περιορίστηκε η φωτιά στα 900 στρέμματα, συνολικά δηλαδή 550 σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πυσάρδας Αρχείου, 550 στην περιοχή των Περιστεριών και 350 στρέμματα στην περιοχή της Κακής Βίλας του Πυλού.
3: Ναι, απλά ξέρετε, καμιά φορά δεν μετράμε μόνο με στρέμματα και αριθμούς. Τώρα, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, βεβαίως. Γιατί καμιά φορά υπάρχει η καύσιμη ύλη σε περιοχές όπου οι κατοικίες βρίσκονται πάρα, πάρα πολύ κοντά σε δασικές και αγροτικές. Δασική και αγροτική βλάστηση. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα στρεμμάτων.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα πάντα δεν μετρούνται. Και οι ανθρώπινες ζωές δεν μετρούνται ούτε με μονάδες ανάπτυξης, ούτε με χρήματα. Είναι σίγουρο και χτες απολέσαμε δύο συνανθρώπου μας τη ζωή. Θα ήθελα να συλληπτικό τις οικογένειές τους. Ήταν τραγικό αυτό που συνέβη στην περιοχή. Αυτή η φωτιά όμως είχε μια ιδιαιτερότητα. Ξεκίνησε μέσα στις βαρυφές του αστικού ιστού, δηλαδή γύρω από τα σπίτια τα οποία ήταν ανάμεσα στα δέντρα.
2: Πρέπει να δείτε το θέμα της πρόληψης γενικότερα στην περιοχή. Διότι πολλές, μα πάρα πολλές, επαναλαμβάνω, καταγγελίες.
3: Αντιπυρικές υπήρχαν.
2: Αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, εάν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα, εάν οι ιδιώτες είχαν κάνει τη δουλειά τους, εάν ο Δήμος είχε πράξει αυτά τα οποία έπρεπε να έχει
3: αντιπυρικές
2: πράξει.
3: Αντιπυρικές κάνει ο Δήμος ή η περιφέρεια.
19: Κάνει το δασαρχείο.
2: Ναι.
19: Το δασαρχείο είναι αυτό το οποίο ορίζει αν θα γίνουν και πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες.
2: Ναι, όσον αφορά στα οικόπεδα γενικότερα
19: και...
2: Από
19: την αρχή Αυγούστου, η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της ευθύνης της, και το λέω αυτό, έχει αξία να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουν οι πολίτες, ποιος έχει κάνει και τι, διότι αυτά είναι μετρήσιμα και αποδίδονται οι ευθύνες. Από την αρχή του Αυγούστου, λοιπόν, που η Γενική Γραμματεία έθεσε σε κόκκινο κωδικό την Περιφέρεια Αττικής περισσότερες μέρες μέχρι σήμερα, εμείς έχουμε προκαλέσει 5 περιφερειακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, όπου όλοι οι φορείς καταθέτουν ποιες είναι οι ανάγκες και ποια είναι τα όπλα που έχουν στη φαρέτρα τους για να αντιμετωπίσουν μια κρίσιμη κατάσταση.
2: Ναι, αλλά όταν έχετε απέναντί σας. Μισό λεπτά. Σε αυτά τα συντονιστικά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαγεωργίου, για να απαντήσετε συνολικά.
19: Ναι.
2: Όταν έχετε απέναντί σας τον εκάστοτε δήμαρχο, τον ρωτάτε αν είναι όλα OK και σας λέει ότι ναι, έχουμε καθαρίσει, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εσείς αυτό πώς θα το ανακαλύψετε?
19: Κοιτάξτε, ο νόμος έχει δώσει τη δυνατότητα τόσο στην πυροσβεστική όσο και στα άλλα σώματα ασφαλείας να επιβάλλουν ποινές όταν δεν υπάρχει, ακόμα και στις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας. Όταν δεν υπάρχουν, όταν δεν έχουν συνετιστεί είτε οι δήμοι, είτε οι ιδιώτες, οι πολίτες, σύμφωνα με αυτά τα οποία ζητάει ο νόμος. Να πούμε ότι για πρώτη φορά το ανέφερε και ο υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Για πρώτη φορά υπάρχουν 300 συλλήψεις αυτό το καλοκαίρι σε ανθρώπους οι οποίοι οδηγούσαν σε επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στον κόκκινο συναγερμό, μέσα στην περίοδο του κόκκινου συναγερμού. Άρα κάτι έχει κινητοποιηθεί, κάτι συμβαίνει, και το ότι εχθές άμεσα, δηλαδή μέσα στα πρώτα 7 λεπτά είχε εξαπλωθεί η φωτιά, είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ήταν εκεί η πυροσβεστική. Για πρώτη φορά υπήρχαν περίπου 190 πυροσβεστικά οχήματα με τους συνοδούς και τα πληρώματα, οι οποίοι δίναν μάχη με τη φωτιά. Ταυτόχρονα 10 εναέρια μέσα με ένα συντονιστικό κατασβέναν τη φωτιά. Αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν σε τέτοιες συνθήκες.
3: Το πιστώνουμε, απλώς λέμε ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα πρέπει να συνδέεται και με πρόληψη για να
2: μην... Και στο κάτω-κάτω εκφράζω του καλού το καλύτερο. Έτσι. Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά.
3: Γιατί
2: για
3: όταν
2: να
3: η φωτιά εκδηλώνει ακραία συμπεριφορά, όπως έγινε στην Σαλαμίνα, μετά είναι δύσκολο να την ανακόψεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
19: Αλήθεια.
2: Να είστε καλά, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε απευθείας, διότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό.
3: Δεν συμβαίνει.
2: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε Στεφανία, ένα πράγμα. Αύριο το πρωί εμείς εδώ, στις 11.
3: Στις 11. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
20: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Μπάριο All Day Cafe Bar.
23: Η πόλη απολαμβάνει.
22: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
24: How shall I begin my story?
23: Η μπάρα επιλέγει.
22: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
23: Ο χώρος προδιαθέτει.
22: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
25: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
26: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
25: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
26: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Καφέ Μπαρ, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.

0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 90.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820 51 100.
3: Waterpark, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
5: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ενών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
4: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
6: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio.

Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ενών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
5: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός υποτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η επόμενη μέρα της εκδήλωσης της διπλής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ στο επίκεντρο των ερευνών για τις πυρκαγιές αναπτύχθηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και προδιαγραφές, με τεχνικούς να υποστηρίζουν ότι παραμένουν κενά στην ταυτοποίηση στοιχείων του από στήλους και καλώδια έως μετασχηματιστές. Ενισχυμένη έναντι των προβλέψεων ήταν η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο 7μηνο του έτους, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,725 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για 4,417 εκατομμύρια. H Ελλάδα ετοιμάζεται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, με το χρέος της να πέφτει κάτω από αυτό της Ιταλίας, γράφει το Bloomberg.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα

0: κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Θα βρεθούμε σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
12: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
11: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
12: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
11: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
12: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
11: Χριστόφορος Street Food. Πέρα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η επόμενη μέρα της εκδήλωσης της διπλής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ στο επίκεντρο των ερευνών για τις πυρκαγιές αναπτύχθηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και προδιαγραφές, με τεχνικούς να υποστηρίζουν ότι παραμένουν κενά στην ταυτοποίηση στοιχείων του από στήλους και καλώδια έως μετασχηματιστές. Ενισχυμένη έναντι των προβλέψεων ήταν η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο 7ο του έτους, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,725 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για 4,417 εκατομμύρια. H Ελλάδα ετοιμάζεται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, με το χρέος της να πέφτει κάτω από αυτό της Ιταλίας, γράφει το Bloomberg.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μαστορέιδιο
4: πρέβεζα είναι 5.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.

0: Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς, όταν το γιόταχή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια. Να σκοτώνονται 30 με 40 Παλαιστίνοι κάθε βράδυ στη Γάζα δεν είναι καν άνθρωποι, είπε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ. Απειλές και κατά του Ομάν εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
10: Radio.
11: If you could live in these sights, watch out.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100%

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
0: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
0: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
0: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820 51100.
0: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος.

0: όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
0: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
9: My Nutri Health.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη.

0: πυροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο γλυκά και ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
8: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι.
6: Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης
0: των θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών.

0: στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Preveza.
1: Preveza
0: 93.
2: Under the blue sky, it's just you and I.

0: 93. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίοι Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου,
6: κυγκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-029-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
9: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
8: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: T'auras une vie de roi. C'est quoi pour toi une vie de roi, dit le pêcheur. Une vie de...
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: οι γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

Περίμενα τα μηνύματα αμέσως τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

0: άνοιξε παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, ολάνθιστη η Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα σε παρακμή. Θα πούμε πολλά γι' αυτό σήμερα. Θα πούμε πολλά απόψε.
1: Έτσι μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο.
0: Όσο προχωράει η ανομαλία, τόσο μένει το κακό.

0: θυμάμαι το τι είχε πει ο Σεφέρης για τη Χούντα λίγο πριν πεθάνει το 1969.
1: Κλωμάκα τυλιά.
0: Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου.

Λοιπόν, στείλτε το μήνυμα στο email studio@realfm.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο 211 200 8200.

σας εύχομαι να αγαπάτε όπως αγαπάει ο ένας τον άλλο σε αυτό το τραγούδι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ.

Ναι, ζητάω συγγνώμη από εσάς, έγινε λάθος τραγούδι. Εγώ θέλω ένα τραγούδι που είναι τρυφερότατο, που λέει εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ, και είναι χαριτωμένο, είναι όμορφο, ζητώ συγγνώμη.

Θέλω να πω ότι έλεγα πριν ότι ο Θεός πρέπει να φυλάει τα ελληνάκια, τα τρυφερά μου Ελληνόπουλα και τις τρυφερές μου προσερώτητες Ελληνοπούλες. Μας φαρμακώνει η κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Συνηθίσαμε το κακό. Μας μιένει αυτό που συμβαίνει. Το μικρό, το ψεύτικο, το παράνομο. Πάμε σε κάτι ιερό. Μεγάλος ερωτικός, Μάνος Χαζιδάκης, θεϊκός Δημήτρης Πυραλιανός. Έρωτα εσύ.

γεμάτο δυστυχής με του ρίξει η Αφροδίτη επάνω του τη σαΐτα του έρωτα και την αποκαλεί Κύπριδα, γιατί η Αφροδίτη γεννήθηκε στην Κύπρο έξω από τα νερά της Πάφου εκεί γύρω.

Όταν ερχόμαστε από τόσο μακριά, όταν ερχόμαστε από τα βάθη της ιστορίας, η Κύπρος, η Ελλάδα, πώς μπορούμε να αντέχουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα? Εγώ δεν τα αντέχω αυτά που συμβαίνουν σήμερα πια. Δεν τα αντέχω άλλο. Γι' αυτό βάζω αυτά τα τραγούδια στο σπίτι μου που ακούτε και τα ακούω μερόνυχτα και περιμένω να έρθει ο σκύλος μου Ερμής να μου κουνήσει την ουρά του για το... να καταλάβω ότι αξίζει να ζω. Η χώρα μυρίζει απελπισία. Παντού απελπισία. Στην κοινωνία απελπισία. Στην κυβέρνηση απελπισία. Στις συναλλαγές απελπισία. Είναι σε καραντίνα καμιά 15-20 υπουργοί. Πότε ξανά έγινε αυτό στην Ελλάδα? Θα μολυνθούμε όλοι τελικά. Αλλά πάω για να ακούσουμε αυτό το ιερό ερωτικό τραγούδι με τον

0: 93FM Radio. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Έλεγε ο Ελίτης, από ένα τίποτα γεννιέται ο παράδεισος. Και εγώ το ίδιο θα πω, από ένα τίποτα γεννιέται η κόλαση. Και αυτό το τίποτα κρατάει 7 χρόνια. Όσα κράτησε και η επάρατη δικτατορία. Εκεί που μάρτυρας ήμουνα, στη δίκη της Χούντας μαζί με τον Λικουρέζο και την τρίτη του κανάλι της Βουλής, έχει τους δυο μας να λέμε μυστικά για τα κίνατε, τα άφλια γεγονότα που τα ζήσαμε έντονα. Κι εγώ συναντήθηκα με τον Ασλανίδη, με τον Λαδά, με τον δικηγόρο του Ιωαννίδη, με τον Αλφαντάκη,

Μου λέει ένας αερογέρο βαστάς ακόμα, ναι ρε παιδιά, νεογέννητος νιώθω. Είμαι 84 χρονών μωρό. Μπορώ να ξαναγίνω αυτό που ήμουνα, και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς όταν μεγαλώνετε. Να ξαναγίνετε αν θέλετε αυτό που ήσασταν. Ένας άπλιστος για δόξα, για επιτυχίες, για τη γυναίκα, γιατί όχι. Νέος, έφηβος. Και αφήστε αυτός εκεί πέρα μέσα σε εκείνο το ναό της Δημοκρατίας, ακούστε όνομα ναός της Δημοκρατίας, να γαυγίζουν. Κανείς δεν σε φοβάται πια. Τι ωραία που κάνουνε το άσπρο, μαύρο, το ψέμα, αλήθεια. Τι ωραία που τα κάνουνε.

Μαγική Ελένη Καραϊδρού. Μαγισάκι αληθινό. Τι έχει κάνει μαζί με τον Θεοδωρό Αγγελόπουλο αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά. Μας πήγε στα πέρατα του κόσμου τη μουσική της. Εδώ η μουσική της συναντάει τη φωνάρα του Γιώργου Νταλάρα.

κακλοποιημένα των κυβερνήσεων από το λαό, από το λαό μας, από τη φτωχολογία, τα παρουσιάζουν και μετά τα κάνουν επιδόματα, δίνουν επιδόματα, αυτά που μας κλέψανε.

Δεν μπορούμε να μοιρικάζουμε όμως το παρελθόν πάντα, αλλά πού το παρόν. Το παρόν είναι ό,τι χειρότερο. Και πού το μέλλον. Αυτό είναι το μεγαλείο του Σεντένς Καραϊδου. Ακούστε μουσική γραμμένη για πού, για ποιον, για αυτή τη χώρα.

σας το είπα και πριν, έχω βαθύ μεράκι να βρω το μαγισσάκι. Αλλά πού να το βρω τώρα πια, μεγάλωσα κι εγώ. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση, όπως δεν την αντέχετε κι εσείς. Υπάρχει ένα δίλημα που δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχει, λέει, καλή αντιπολίτευση. Αυτό θέλει η δημοκρατία. Περιμένει μια καλή αντιπολίτευση, μια δημοκρατία περιμένει μια καλή κυβέρνηση. Που θα την ελέγχει μια καλή αντιπολίτευση. Πρώτα κοιτάζεις αν έχεις καλή κυβέρνηση και όταν έρθει η τετραετία αυτό κρίνεις, αν η κυβέρνηση είναι καλή ή όχι. Μετά έρχονται όλα τα άλλα περί αντιπολιτεύσεως.

Αφήστε, πήγα στο Μεσολόγγι και έγρουσα ένα κείμενο. Χαίρε, χαίρε, φτώχεια. Πήγα στη Φλόρινα, φτώχεια. Πήγα στην Πρέσπα, φτώχεια. Μεγάλο έργο, αριστοργηματικό έργο είναι ο Άγιος Φεβρουάριος του Δήμου Μούτσι. Εδώ τραγουδάει θεϊκά ο Μητροπάνος. Η Σούστα πήγαινε μπροστά. Έργο πολύ μπροστά από την εποχή του. Ο Μούτσις ήταν μπροστά από την εποχή του.

Χαίρε ο χαίρε φτώχεια σ' όλη την Ελλάδα. Απαξάπαντες οι Έλληνες. Πήγα στο Μεσολόγγι, στο Θεό σας, το ένδοξο αλωνάκι που λέει ο Σολωμός. Ξέρετε τι έχει γίνει στο Μεσολόγγι? Κλοπές, εθνικές κλοπές. Του πήρανε τις 5 σχολές που είχε. Είχε 5.000 φοιτητές. Του πήρανε στο Θεό σας τη σχολή της ιχθυοκαλλιέργειας και την πήγανε στην Πάτρα. Να την κάνει τι η Πάτρα στη σχολή αυτή? Η ιχθυοκαλλιέργεια χρειάζεται εκεί που είναι η λιμνοθάλασσα. Από το ίδιο πράγμα έκανε και στη Φλόρινα. Πήραν τη σχολή βαλκανικών σπουδών. Και πού την πήγανε? Την πήγανε στη Θεσσαλονίκη που έχει 200.000 φοιτητές. Να την κάνουν τι εκεί? Η Φλόρινα δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Έχει την πιο μεγάλη ανεργία νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Της πήρανε την Πρέσπα. Πας πλέον διαμέσου Καστοριάς. Δεν έχει δρόμο. Δεν έχει τρένο. Έλεος.

Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το χάσαμε το πλοίο της γραμμής. Είμαι αισιόδοξος πάντα. Θα βάλω ένα τραγούδι, τραγουδάρα, με τη φωνάρα του Γρηγόρη Μπηθηκότση, που λέει ότι θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Το πιστεύω.

στείλτε μου ένα μήνυμα και για τον Σταύρο Ξαρχάκου, που τον θεωρώ και είναι ο καλύτερος λαϊκός συνθέτης που είχαμε και έχουμε, μετά το Τσάνι που είναι ένα άλλο πράγμα.

Θαυμάζω το Μάλαμα, το Σοκράτη Μάλαμα. Τον φέρνω συχνά στις εκδηλώσεις των Πρεσπών. Αξίζει. Έχει γράψει το ωραιότερο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Είναι η Πριγκιπέσα, αυτό είναι.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Ελληνάκια μου, τρυφερές μου Ελληνοπούλες, ρωσά μου Ελληνόπουλα, περάσαμε στη δεύτερη ώρα και ακούμε αυτή τη μαγική σύνδεση του Μάνου Κατζηδάκη, Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη. Γιατί το λέει αυτό έτσι? Γιατί μετά τον εμφύλιο που υπήρχε η νεκρή γη, αυτός κατάφερε, παίρνοντας ό,τι καλύτερο έχουν γράψει οι ρεμπέτες, παίρνοντας, ας το πω έτσι, το μέλι από το ρεμπέτικο τραγούδι, να φτιάξει αυτές τις συνθέσεις. Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη και το άλλο, το Τζοκόντα, και το Σκοτεινές μέρες το Απρίλιο.

Και εγώ έχω μια φίλη Πασχαλιά, χρόνια τώρα, μια σπουδαία από τη Μελίτη γυναίκα της Λόρνας, ορθόπλουρη, πως είναι εκεί στα καράβια αυτό που βάζουμε μπροστά, ορθόπλουρη, η οποία με τεράστιες ικανότητες βοήθησε στις πρέσπες, αλλά την καταπίνει σιγά σιγά η Γερμανία.

Έλεγα πριν ότι ένα τρομακτικό αίσθημα αδικίας πλανιέται πάνω από το Μεσολόγγι. Τι κι αν το ύμνησε ο Σολωμός? Τι κι αν το ύμνησε ο Παλαμάς? Τι κι αν έγραψε γι' αυτό ο Μεσολογγίτης αναρχικός ποιητής Θωμάς Γκόρπας? Έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι ο Μονακόπουλος πάνω στο ποίημα του Γκόρπα «Η ζωή» και αφορά το Μεσολόγγι, το έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Λιζέτα Νικολάου.

Στα μισολόγη γνώρισα ένα ταξιτζή που μου έδωσε τα στοιχεία για να κάνω το ρεπορτάζ για το χέρι φτώχεια, που το λένε Βαγγέλη, και ένας ψαρά που το λένε Σταύρο, και με πήγε στην εκκλησούλα εκεί που είχε Ελλάδα πνίξει τους Τούρκους στο αίμα, σαν ένα μικρό λιμανάκι. Μου έλεγε λοιπόν ο ψαράς, είχαμε πανεπιστήμιο στο Μεσολόγγι, έδρα πανεπιστημίου, και είχαμε αυτά τα παιδιά, 5.000 περίπου, που έδιναν ζωή στην πόλη και ψωμί σε εμάς. Μια μέρα, στα ξαφνικά, αντιληφθήκαμε πως δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παιδί και πως η έδρα του πανεπιστημίου είχε πετάξει. Την είχαν πάρει στην Πάτρα. Ποιοι τα πήρανε? Οι αγρινιώτες και οι πατρινοί βουλευτές. Ακούτε την Ελλάδα. Μηνόταυροι που τρώνε όπως τρώνε, τρώει η Αθήνα την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως τρώει η Θεσσαλονίκη την υπόλοιπη Μακεδονία, έτσι τα μεγάλα μέρη καταπίνουν τα μικρά. Στο Μεσολόγιο όλα αυτά ρε παιδιά, θυμόσαστε μήπως ότι όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη στιγμή, όταν έχουμε κάποια φοβερή έτσι απειλή, τι λέμε? Βάστα καημένο Μεσολόγγι. Αυτή είναι η φράση που λέει ο λαός μας. Βάστα καημένο Μεσολόγγι.

εγώ θα συμπληρώσω βάστα καημένη Φλόρνα, βάστα καημένη Πρέσπα, βάστα καημένο Αμίντεο, βάστα καημένο Λέχοβο, η πατρίδα μου. Δεν είναι πια ένα μέρος κανονικό. Δεν έχει τρένο, δεν έχει δρόμους. Είχε δρόμο που χαλάει καφέ τόσο για την Πρέσπα και έτσι όλοι προτιμούν και πάνε στην Πρέσπα μέσα από την Καστοριά. Δηλαδή ακολουθούν την Εγνατία Οδό και όλοι πάνε στην Πρέσπες μέσα από την Καστοριά. Χάσαμε δηλαδή τις Πρέσπες που ήταν ό,τι ωραιότερο έχουμε. Όλοι κοιμούνται στην Καστοριά, δεν βγάζει κανένα τσιμουδιά στη Φλόρινα, δεν μιλάνε οι άνθρωποι που φοβούνται, σύνορα είναι ρε εκεί πάνω. Εκεί ρε, αρχίζει η Ελλάδα, δεν τελειώνει, σύνορα. Ανοίχτε τα μάτια σας. Γενικά αντιληφθήκαμε πως δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παιδί και πως η έδρα του Πανεπιστημίου είχε πετάξει. Την είχαν πάρει στην Πάτρα. Ποιοι τα πήρανε? Οι αγρινιώτες και οι πατρινοί βουλευτές. Ακούτε την Ελλάδα. Μηνόταυροι που τρώνε όπως τρώνε, τρώει η Αθήνα την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως τρώει η Θεσσαλονίκη την υπόλοιπη Μακεδονία. Έτσι τα μεγάλα μέρη καταπίνουν τα μικρά. Στο Μεσολόγιο όλα αυτά ρε παιδιά, θυμόσαστε μήπως ότι όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη στιγμή, όταν έχουμε κάποια φοβερή έτσι απειλή, τι λέμε? Βάστα καημένο Μεσολόγιο. Αυτή είναι η φράση που λέει ο λαός μας. Βάστα καημένο Μεσολόγιο.

λόγοι όλα αυτά, ρε παιδιά. Θυμόσαστε μήπως ότι όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη στιγμή, όταν έχουμε κάποια φοβερή έτσι απειλή, τι λέμε? Βάστα καημένο μεσολόγγι. Αυτή είναι η φράση που λέει ο λαός μας. Βάστα καημένο μεσολόγγι.

εγώ θα συμπληρώσω βάστα καημένη Φλόρνα, βάστα καημένη Πρέσπα, βάστα καημένο Αμίντεο, βάστα καημένο Λέχοβο, η πατρίδα μου. Δεν είναι πια ένα μέρος κανονικό. Δεν έχει τρένο, δεν έχει δρόμους. Έχει δρόμο που χαλάει καφέ τόσο για την Πρέσπα και έτσι όλοι προτιμούν και πάνε στην Πρέσπα μέσα από την Καστοριά. Δηλαδή ακολουθούν την Εγνατία Οδό και όλοι πάνε στην Πρέσπες μέσα από την Καστοριά. Χάσαμε δηλαδή τις Πρέσπες που ήταν ό,τι ωραιότερο έχουμε. Όλοι κοιμούνται στην Καστοριά, δεν βγάζει κανένα τσιμό.

εγώ θα συμπληρώσω βάστα καημένη φλόρνα, βάστα καημένη πρέσπα, βάστα καημένο αμύντεο, βάστα καημένο λέχοβο. Η πατρίδα μου δεν είναι πια ένα μέρος κανονικό. Δεν έχει τρένο, δεν έχει δρόμους. Έχει δρόμο που χαλάει καφέ τόσο για την πρέσπα, και έτσι όλοι προτιμούν και πάνε στην πρέσπα μέσα από την Καστοριά. Δηλαδή ακολουθούν την Εγνατία οδό και όλοι πάνε στην πρέσπες μέσα από την Καστοριά. Χάσαμε δηλαδή τις πρέσπες που ήταν ό,τι ωραιότερο έχουμε. Όλοι κοιμούνται στην Καστοριά, δεν βγάζει κανένα τσιμουδιά στη Φλόρινα, δεν μιλάνε οι άνθρωποι που φοβούνται. Σύνορα είναι ρε εκεί πάνω. Εκεί ρε αρχίζει η Ελλάδα, δεν τελειώνει. Σύνορα. Ανοίχτε τα μάτια σας.

Όταν πήγα βόλτα να βράσει στο Μισολόγγι να πάρω μια γεύση, ή βρήκα και ένα μπαράκι μικρό που ήταν κοπανιόν του Σαντανιάτα. Τι ωραίο που ήταν το θέαμα. Αγόρια και κορίτσια. Αυτό σε ένα μπαράκι χωρίς όλο το Μισολόγγι που είχε 14.000 κατοίκους. Και ερημιά, ούτε ένα αυτοκίνητο. Ούτε κάτι σύγχρονο. Χαλασμένοι δρόμοι. Και όπως πήγαινα και έβλεπα, λέω ρε παιδί μου, ακούω όμως κάτι φωνές. Ξέρετε τι ήταν? Στο Μεσολόγγι μιλάνε μόνο τα αγάλματα τη νύχτα. Και είναι τα αγάλματα των ηρώων. Αυτά μιλάνε και βλέπουν τα χάλια της πόλης και τα κουτσομπολεύουνε. Ωραία, δεν ήταν το Μεσολόγγι. Ούτε τότε που κάναμε την έξοδο δεν ήταν έτσι.

μεσολόγοι είναι και ο Παλαμάς. Ο Ιεροπαλαμάς, αυτή η θρηλυκή μορφή της νεότερης λογοτεχνίας. Η ενάρχηση είναι ο Σολωμός, ο πρώτος φάρος μετά τον Σολωμό είναι αυτός. Προηγείται ο Κάλβος. Ο Παλαμάς λοιπόν έχει γράψει και αυτός πράγματα για τη λιμνοθάλασσα και τους καημούς της. Υπέροχα. Δηλαδή η γλώσσα μας το έχει στολίσει το μεσολόγιο. Και η γλώσσα μας έχει πάρει 2 Νόμπελ και 2 Λένιν. Είναι βραβευμένη γλώσσα. Δεν επιτρέπεται ξεφτελίζουμε για αυτήν όπως ξεφτελίζεται κάθε μέρα στη τηλεόραση. Τι έχω πάθει κύριε παιδιά. Ξεχνάω τα ελληνικά που ξέρω. Το τονίζω ξανά και έχω καλέσει να πάρω μια μέρα τον αξιότιμο κύριο Μπαμπινιώτη να κάνω μια μεγάλη έρευνα για την γλώσσα μόνο με αυτόν τον άνθρωπο που είναι σαν ένας εμβληματικός λεξικογράφος. Ποια είναι λοιπόν, ποια είναι η φυλή μας? Η φυλή μας είναι η γλώσσα μας. Η γλώσσα μας έχει πάρει όπως σας είπα 2 Νόμπελ και 2 Λένιν. Η γλώσσα μας και το Αιγαίο, όταν το έχουμε αυτά τα δύο, είμαστε ζάπλουτοι. Έλεγε ο Λίτης ότι έχω αυτά όλα. Τους Κόρφους έξω από τη Λέσβο, έξω από τη Μυτιλίνη. Αυτά είναι δική μου, τα πατρογονικά μου. Έχουμε περιουσία, δεν ξέρουμε να την αξιοποιήσουμε. Αυτός είναι ο θρυλικός Ανδρέας Ζέπος και αυτόν τον παινοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης στις Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη. Πασχαλιά, ξύπνα. Μπορείς να βρεις τον εαυτό σου και στην Ελλάδα και στα πέρατα του κόσμου, όπου και αν πας θα ανθίσεις.

Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email στο studio@realfm.gr. Πάμε τώρα στα βαθιά. Μόνο μουσική και τραγούδια από εδώ και κάτω.

και άνοιξε τα μάτια σου, παιδί μου. Έχει 30 χρόνια που σε ξέρω. Έκανες αυτό που έκανες, έκανες το άλλο. Όλα αυτά σου έδωσαν πανέμορφα παιδιά που εσύ τα έφτιαξες πανέμορφα, αλλά ξέρεις τι λέει ο Καζαντζάκης. Η ευτυχία δεν είναι το ψυχή.

Σας είπα πριν ότι ο εξαιρετικός μου φίλος Νίκος Ιφουνάκης, επικεφαλής μιας ομάδας που όλοι ήταν κάποια στιγμή πυρήνας της ομάδας που είχε ο Αλέκος Παναγούλης, ο τυρανοκτόνος, ετοιμάζει σοβαρά πράγματα, γιατί την Πρωτομαγιά που έρχεται συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Ετοιμάσαν ένα βιβλίο εξαιρετικό με τίτλο πόσο τον απεικονίζει αυτό το Παναγούλη, «Απίθεια στο θάνατο». Αυτή ήταν η ζωή του. Απίθεια στο θάνατο. Οι δραπετεύσεις του, το θάρρος του, η διάβγειά του, ότι ασχολήθηκε μαζί του όλος ο κόσμος, ο Πιέρ Πάολ Παζολίνη, μορφή και όμως σχεδόν τον ξεχάσαμε στην Ελλάδα. Λοτοφάγη. Αυτός και ο Μουστακλής, η δίδυμη αυτή η εσπερινή, η μεγάλη της αντίστασης. Και κάποιες γυναίκες πολύ σημαντικές, η Αμαλία Φλέμινγκ, η Ιωάννα Καριστιάνη, η Φλέμινγκ, επίσης και άλλες γυναίκες που δώσαν, η Χριστίνα Μουστακλή ανεξάρτητα, η Ροίδα, με τον τρόπο της.

έλεγα πριν για τις γυναίκες της Ελληνίδας στην αντίσταση κατά της Χούντας και ξέχασα δύο πολύ μεγάλα ονόματα. Την Ειρήνη Παπά, την πιο όμορφη Ελληνίδα. Ολόκληρη η πρόσωψή της ήταν σαν ένα κανηφόρο πέλαγος. Την επαγγελματία Ρωμιά ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Τα έδωσε όλα στο εξωτερικό. Αυτό.

φίλος μου ο Αντώνης Μουρτάκης βρήκε αυτό που έψαχνα. Ένα στολίδι βρήκε. Το τραγούδι «Η ζωή» που είναι αυτού του Θωμά Αγκόρπα, ενός αναρχικού ποιητή από το Μεσολόγγι, που είναι γραμμένο για το Μεσολόγγι αυτό το τραγούδι. Και το τραγουδάει σε κατάσταση καλής πίστης, σαν να ακούει ένα θρύλο δηλαδή, ή σαν να διηγείται ένα παραμύθι, η Λιζέτα Νικολάου. Υπέροχη και μοναδική εδώ. Ήταν εξαιρετική ερμηνεύσια η Λιζέτα Νικολάου. Αφιερωμένο στους Μεσολογγίτες, που πλέον θα τους έχω στην καρδιά μου όπως έχω στην καρδιά μου και τις Φλωρινιώτες, αλλά και θα πηγαίνω στο Μεσολόγγι, έδωσα υπόσχεση. Αυτό επίσης το τραγούδι για κάποιο τρόπο μου θυμίζει τη μάνα μου. Τη μάνα μου στα τελευταία της, γύρω στα 100, όταν έζησε κάποια χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια με Άνια.

Αχ, Θεέ μου, τι τραγούδι. Σας είπα, ζούσε ακόμα η μητέρα μου. Όταν πήγαινε να της πω τόσα έχω καταφέρει στη ζωή, μα δεν με γνώριζε. Η Άνια είχε διαλύσει το μυαλό της. Ένα μυαλό που θα μπορούσε να ηγεμονεύει όχι μόνο σε μια οικογένεια, αλλά σε μια πόλη, για να μην πω και σε μια χώρα. Το αφιέρωσα στη Μανούλα αυτό το τραγούδι. Κέτι, Λιάννη.

0: από το αλάσσερι της Μικράς Ασίας ζητά πληροφορίες για την κόρη της Αναστασία. Εξυφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1922 σε ηλικία 8 ετών κοντά στο Αξάρι. Παρακαλεί όποιον μπορεί να δώσει την παραμικρή πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί της μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, ο τάφος σου άδειος και σε μια γωνιά μια χούφτα λόγια διάβαστα χαρτιά. Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, αντί για σε αναστήθηκε η Τουρκιά, η πόλη πάει και η Σμύρνη στη φωτιά, διπλοχαμένη Αγία Σοφιά, στερνή φωνή στην ερημιά, την προ...

0: Αλεξανδρίδης από τα τετάβλα της Μικράς Ασίας ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Πουνάρβαση στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
1: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζουν.

0: για το γιο τους Μιχαλάκη, ηλικίας 13 ετών. Τα ίχνη του χάθηκαν στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922, κοντά στην ξύλινη αποβάθρα.
1: Αρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, μες του πετρέλαιου τη δρακοσπηλιά, να σ' αναστήσω ήρθα μόνειρα παλιά, πέτρινε πεθαμένη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η εφημερίδα μας, η εκλεκτή Real News, έχει σήμερα τίτλο «Ποια έκτακτα και ποια μόνιμα μέτρα είναι στο τραπέζι». Και μας δίνει να καταλάβουμε ότι τα υπερπλεονάσματα ανοίγουν το δρόμο για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της κρίσης. Η εφημερίδα μας όμως έχει και τους διαγωνισμούς της. Τρέχει ο διαγωνισμός που θα γίνει αύριο κλήρωσή του στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τυχεροί, ο ένας δηλαδή θλιβερός, θα πάρουν διαμονή, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Πελοπόννησο, σε ένα εξαιρετικό μέρος, ιστορικό, μονοβασιά την έλεγε ο Γιάννη Ρίσος, που καταγόταν από εκεί. Παράλληλα θα πάρει ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις και φριτές αέρος από τη Μόρις.

Είναι βραδιά, αφιερώσω είναι απόψινή και ξέχασα να αφιερώσω πριν όταν μίλησα για την Λιζέτα Νικολάου. Πρώην γυναίκα μου, μου χάρισε το γιο μου τον Αλέξανδρο, ένα λαμπρό παιδί που είμαι πολύ περήφανος που έχω αυτό το γιο, και αυτό μου χάρισε δύο εγγόνια, τον Αποστόλη και τον Γιώργο. Τι να θέλει περισσότερο ο παππούς. Αυτά τον κάνουν ευτυχισμένο.

αυτό το έβαλα για τις παρεστήσεις που ζουν μέσα στις φυλακές. Όταν γνώρισα τον Νίκο Κομιτζή, τον Ψοφάκη, τον Βενάρδο, σε όλες τις φυλακές της χώρας, Κέρκυρα, Χαλκίδα, Αλικαρνασσό, αυτές τις παρεστήσεις τις έγραψα.

Ελληνάκια μου, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Μορτάκη που είναι δίπλα μου και με μου βοήθησε πάρα πολύ, καθώς και τη Μαρία Ψάλτη που εστήσαμε τα τραγούδια μαζί και τον Γιάννη Καραγευρέκη φυσικά που ήταν και εδώ αυτός τηλεοβάτης. Και να ευχαριστήσω την οικοδέσποινα Εύη Βουγιουκλιώτη που είναι ένα υπέροχο πλάσμα, μια υπέροχη γυναίκα τόσα χρόνια εδώ, μια Πινελόπη υπέροχη. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα πριν κλείσω. Μνημονεύεται τον τυρανοκτόνο, τυρανοκτόνο τον λέω, Αλέξανδρο Παναγούλη, μνημονεύεται τον αιματοστόλητο στρατηγό, αιματοστόλητο το λέω, όπως ο Μακρυγιάννης, Σπύρο Μουστακλή, αυτοί κρατήσαν όρθια την πατρίδα. Μνημονεύεται το Μεσολόγγι, πηγαίνετε μια βόλτα εκεί, είναι έρημο το Μεσολόγγι, δεν πατάει άνθρωπος. Και τέλος, θέλω να σας ευχηθώ να ακούσετε και κάποιες λαϊκές φωνές. Το Στέλιο Γαλαζίδη να τραγουδάει το Βραδιάζει τη τραγουδάρα και επίσης το Αμάν που μας φέρνει στο νου τι γίνεται στην Περσία, γιατί λέει και κάτι τέτοια. Και τελευταίο τραγούδι σήμερα, έκπληξη, η Πάολα με το θυμό της. Και εγώ έχω θυμό με την Πάολα. Έγινε άρθει στην Αθήνα ένα χρόνο και μαθαίνω ότι ευτυχώς έρχεται το καλοκαίρι στο Ποσειδόνιο με τον Γκιά μου. Να σας δίνω για μια είδηση. Έχουν αλληλεί εδώ πάρα πολύ καιρό. Έχω πει πάντα ότι η Πάολα είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο που γνώρισα στο ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 10 χρόνια. Αληθινή λαϊκή τραγουδίστρια, Μπεσαλού μέσα της, πλάσμα ανθρώπινο στην κυριολεξία. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη. Εγώ θα δω και το Ματσάικ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγυαλι είχα πάρει κι όπως ήμουν σκέφτηκε, ήρθε ένα παλικάρι.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανό.

γονικές διψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

και τρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Παρά στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και τρύψαλα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.